0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου, διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
4: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
3: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
4: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
4: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
3: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον 1

0: Ρονάλντο. Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
3: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτη το Θεό.
2: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
3: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
3: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Μα την άδα που λέει βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του εντονιά έγινα κλήρων όμως.
1: Κρήτη FM.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
8: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
7: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
8: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
8: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη.

0: Melody FM.
1: Δε στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
0: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: μάτια μου αναστέναξα για να μ' ακούσει ο χάρος.
1: Για να μ' ακούσει ο χάρος, για να μ' ακούσει ο χάρος.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

ώρες, όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

τράβησε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
8: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
7: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
8: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
8: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
7: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον ένα και

0: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: μέρες, όπως πάντα.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι. Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

0: Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Κρήτη FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Νταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Νταγάκη.
4: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr
12: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
13: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
12: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
13: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
12: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
13: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
14: Αγρίμη στέκει στο τσουκρί.
15: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
16: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μετα λιγά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
17: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
19: Κρήτη FM. Κρήτη FM

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μέλη.

0: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινεί ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
10: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Κρήτη FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
5: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
9: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
8: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
8: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
9: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: το νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
15: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
16: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
17: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
18: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
20: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκά. Κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλίες.

0: όπως πάντα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτονε το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
12: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216 00 0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
13: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
14: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
15: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
14: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
15: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
14: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
15: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
16: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
17: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Κρήτη FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα. Τα εξάρια 210-6666-666. Inalumin.
8: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
9: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
8: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
8: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
9: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μετα. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
11: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι μες το βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
17: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
18: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
19: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο Λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον ένα

0: Ρονάλντο. Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλη η ραδιοφωνική παραγωγή θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
4: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
3: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
4: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
4: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
5: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς, να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
5: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 2-10-66-66-666. Είναι αλουμίν.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
12: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
11: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
13: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
11: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
13: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
16: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68, Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
19: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
20: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λεπεδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκητάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
21: Έλα πω. Μια μέρα.
20: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

ψιβρέ, μην είσαι τέτσι να'ρθει.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: στιγμές. Όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
8: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
7: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
8: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
8: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον ένα

Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5.

0: είναι 11. Ωράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή.
5: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή, παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
13: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
12: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
13: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
12: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
13: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Από όταν ήμουνε μικρός ήμουνε πεισματάρης και δεν με ξεφορτώνεσαι ήσαμε να με πάρεις. Το σ' αγαπώ σε πέτρινη καρδιά θα το χαράξω. Μόνο αν εσβήσει από εκεί να σ' αγαπώ θα πάψω. Περνάει χαρά και αδιάφορα στέκω και την ξανοίγω. Μάγνωστα συναισθήματα παρτίδες δεν ανοίγω. Εσύ γελάς γιατί θαρρείς πως όλο με κερδίζεις και εγώ γιατί σε άφησα αυτό να το νομίζεις. Όσοι με κάνουν και πονώ δεν με πειράζει, ξάρτους. Όλα τον κύκλο κάνουν και θα έρθει και η σειρά τους.
22: Υπάρχω μέσα στο μπαξέ του κήπου σου με κρέμω. Το κέπο σου με...
21: Καρδιά μου αθεράπευτη, τα πόσα έχεις πάθει για να σηκώνεις μια ζωή τον αλωνό τα λάθη. Όταν πεθάνω θα ήθελα κανείς να μην με κλάψει. Μα γλέντι να στελειώσουν ο χάρος για να σκάσει. Όντε ποθάνω μη με κλαις. Δεν είμαι εγώ για κλάμα. Εγώ επέρασα καλά. Άλλοι δεν ζήσαν πράμα. Πάμε σε σας παρακαλώ.
23: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο.
21: Γεια σου αρχόντισά μου, γεια σου λεβέντισά μου.
23: Τι θα κάνεις?
21: Καλά εσύ?
23: Καλά είμαι κι εγώ. Δόξα τω Θεώ, να πάμε να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο. Την υγεία του Χανουράκη, το γύρω τον Ταγάκη, τον εκλεκτό φίλο μας. Και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια.
21: Γεια σου αρχόντισά μου, γεια σου. Μετά την Τόνια μας πάμε να αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα εκεί πέρα στην Αμερική, στο φίλο μου τον Ορέστη που ξύπνησε. Δεν είπε ο σταθμός, λέει, σάσε το ίντερνετ, είκαμε, ήρανε, αλλά εδώ πίνει τον καφέ του μάλλον. Καλημέρα μου, Ρέστη, την καλημέρα μου στη Βιρτζίνια της Αμερικής, όλα τα ραδιάκια, την καλημέρα μου στο Μπρούκλιν, στο Μαχάταν, στη Φλόριδα, στη Δέσποινα, στη Μάλτα, στο Γιώργη, στη Γερμανία, στο Μανώλη, σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ www.kritorma.gr. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
0: Έλα, Νίκο Μανώλη.
21: Γεια σου, Μανώλιό μου, γεια σου, Λεβέντη μου.
0: Να πάρει τον παππού μου στο Φάνη και στο Μαρί και στο πατέρα μου τα μάτια, είναι αφορμή και τα περάσματα.
21: Εντάξει, γιορτάζει το χωριό σα.
0: Ναι, θα κάνουμε γλέντι. Αύριο,
21: τα καλεργάκια θα παίζουν στον Τίμιο Σταυρό.
0: Ναι, στην πλατεία, το βράδυ 8 η ώρα.
21: Μετά από 4 χρόνια θα λειτουργηθεί και ο Τίμιο Σταυρό, οπότε θα έρθουν λέει και δύο αρχιεπισκόποι, ο δικό μα ποτά και ένα ξένο. Και άλλο ένα και θα μα ευλογήσουν να πάμε σούμπιτι στον παράδεισο.
0: Παίζουν να σπώ και μια ματινάδα.
21: Πάμε.
0: Τα χρόνια σπίσουν τα μαλλιά, μα η γνώμη δεν αλλάζει. Και ακούνε νέες μερικές είναι και δεν γεράσει.
21: Τα χρόνια λιγοστεύουνε το λάδι στο καντήλι, μαύρα μαλλιά σπρίζουνε. Μα δεν ξεχνιούνται οι φίλοι.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
21: Γεια σου, Μανώλη. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν μέσα από το www.internet. Να μας αφήσουμε θέλητερα. Πάμε σε εσάς παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο.
21: Αυτά είναι, καλά τις γνωρίζεις κυρίως. Ναι, εντάξει.
1: Είμαι η Ανέζα από τον Πλακιά.
21: Γεια σου Ανέζα από τον Πλακιά.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ωραία φωνή, την ωραία εκπομπή, τη χαμένη εκπομπή. Να είστε πάντα καλά. Και ζητώ σας παρακαλώ να είστε περισσότερο στο ραδιόφωνο.
21: Περισσότερο, ναι, Παναγία μου, Παναγία μου, ναι, εντάξει.
1: Ποιο έγινε.
21: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ, γεια σου, σε φίλοι.
21: Γεια σου, γεια σου. Στον Πλακιά λοιπόν, σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ, στην Άξο, στέμασε να ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία στο γιατρό μας εκεί του Νικόλα. Δεν ετέρζεσε να έρθω, αλλά θα έρθουμε κάποια στιγμή, μην αγχώνεσαι. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Γεια σου. Γεια σου κύριε Σταματάκη. Χαρώ την Νικόλα μου για την υπομονή σου. Ναι, μπράβο. Ετόσους σας βρε Μερακλίδες. Ετόσους Μερακλίδες βρε που είσαι στην εκπομπή σου. Εγώ την άλλαξα, άσε τις παραοργές. Πάμε στο Αρτέμι το Μετόχι, στην κυρία Κατερίνα και να ευχηθώ περαστικά. Έκανα μια ψιλοεπέμβαση στην Κατερίνα, λοιπόν, στο Κωστάκι, στην Έφη, στο Βαλάντι, στο Μετόχι, στο Τέμι, εκεί στο Ζωφόρο, σε όλο το Θραψανό που είχε την τιμητική του, στον Ανθεστίωνα, τα καλεργάκια τη Δευτέρα το βράδυ από ό,τι μας Μανολιό. Να είστε όλοι καλά, να πάμε στον Άγιο, στο Ντίμιο Σταυρό, μεγάλη χάρη του, να έχει όλο τον κόσμο καλά, να είστε καλότυχοι και μετά και εμάς, αν δεν θέλει. Αν δεν θέλει, να αντιλίμνει που λέγει και ο Ανογιανός, θα σας το πω αυτό στην πορεία της εκπομπής, με έναν Ανογιανό που ζούσε στην εποχή του Χριστού. Πάμε να αφιερώσουμε στα Χανιά, στη Μερακλίδες Χανιώτες και Χανιώτισσες, με όλη την αγάπη, στο Τζαμαντή, στη Δασκαλάκαινα, στο Γομπάκι, στο Σπύρο και τη Σπύρενα. Πάσε σας, παρακαλώ. Γεια σου, αργοντά μου!
2: Τι τα κάνεις,
21: ρε! Αντισκαριανέ με τις λαϊκές σου, παρακαλώ.
2: Να σε καλά, ή τα μωρεκάνεις.
21: Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό.
2: Πώς πέρασες το καλοκαίρι σου?
21: Παναγία μου, πήγα, λέω της γυναίκας, πού πάμε φέτος, δηλαδή τα πού πήγαμε πέρυσι, λέει πουθενά. Λέει ένα ξαναπάμε.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
21: Λοιπόν,
2: το επόμενο ένα τραγουδάκι θα πας στον Νίκο το Λουκαδάκι στις Δαφνές, το σύντεκνό μου που τρει σήμερα και σε όλη την παρέα του.
21: Να σε καλά.
2: Να σε καλά στην οικογένεια και σε σένα προσωπικά.
21: Σε ευχαριστώ. Γεια σας,
2: καλημέρα μου Νίκο. Γέμισε το ράδιο, γέμισε.
21: Γεια σου. Πάμε σε όλη την Αθήνα. Σε όλο τον κόσμο. Α, τα πούμε ύστερα τα υπόλοιπα. Πάμε για τις παράνομους. Ξεκινούμε με μου σήμερα που η αγάπη δεν έχει σύνορα, δεν την πιάνει ενός. Όπου περάσει και διαβεί ανοιχτός ο δρόμος. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
3: Να μην παρακαλά κύριε Νίκο. Καλή σεζόν. Και ακόμα περιμένω.
21: Γεια σου ληστρίδα μου, γεια σου. Είσαι ακόμα στο Αμάρι?
3: Όχι.
21: Α, έφυγε στην Αθήνα. Θα έρθω να σε βρω. Κάποτε, άκου να δεις, κάποτε θα είμαστε μαζί, μα μη ρωτήξεις πότε, και αν δεν προλάβω στη ζωή, στον άλλο κόσμο τότε.
3: Εκεί είναι ξεκούραση και ούτε παραδέρηση, μπάνια απ' όλα.
21: Ναι, σιγά μην είναι ξεκούραση. Ο άλλος έκανε τον ποθαμένο να δει αν τον αγαπούν οι συγγενείς και τα κοπέλια του και το κάτεσε μόνο ο καντιλανάφτης την τότε εποχή. Και πάει και έκανε τον ποθαμένο, τον εδάψανε κανονικά. Και πάει ο καντιλανάφτης που το κάτεσε, ό,τι έκανε τον ποθαμένο και του λέει, και λέει το βράδυ, λέει, όλοι οι αποθαμένοι να σηκωθείτε να βάλετε μέσα τον άμμο γιατί αύριο θα ρίξω με τα μπετά. Και σηκώθηκε ο κακομοίρης και τσίβαλε τον άμμο όλη νύχτη, ως τη νύχτας μέσα μοναχός. Το πρωί ευαρέθηκε και σηκώθηκε και πήγε στο άλλο χωριό. Και χτυπάει η καμπάνα και λένε, έτσι οι άλλοι χωριανοί λέει, τον κακομοίρη ξεκούρασε.

0: Είναι ανοιχτός ο δρόμος. Γλυκό μου λάθος από μπικάκι, για πάμε.
1: Πάμε πρώτα σε εσάς, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, κυρία Σέγγου.
2: Ναι, να τι σε... κάνει.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Πάντα καλά, η οικογένεια όλη.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Πάντα καλά, να είστε υγεία πάντα κι όλος ο κόσμος.
1: Τα λεφτά πάντως δεν είναι το παν, έτσι. Η αγάπη είναι αυτό που μετράει, έτσι.
2: Φυσικά, η αγάπη πάνω απ' όλα.
1: Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα, αλλά
2: ναι.
1: Πάω να βάλω βενζίνη και ελπίζω να δέχονται αγκαλιές και φιλιά και χάδια.
2: Ναι, βέβαια. Θέλω να μου βάλετε ένα τραγούδι μετά για όλο τον κόσμο και την οικογένειά μου και σε εσάς.
1: Να σε
2: καλά. Σε όλο το κλητόρα μαζιά σας.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι.

0: ποιος χρόνος, ποιος χρόνος γιατρέψε πληγές υπομονή να κάνω, κι ίσως να δω έστω και μια απ' τις πολλές να γιάνω.
1: Οι ελπίδες μου φυλακισμένες, τα όνειρά μου
0: στην Μπουκόλυρα, στο φίλο μου το Μανώλη το Λονταράκι από το Ζαρό, που γυρνάει τα χωριά και πουλάει τα φρούτα του.

0: παίρνουμε παρακαλώ.
1: Καλημέρα Άρχοντα.
0: Γεια σου, γεια σου ρε Λούκο. Με τον
1: τι
0: Κυριάκο
1: κάνει,
0: με τον Κυριάκο μου εκεί ψηλά.
1: Τον Κυριάκο ψηλά που είναι. Δεν θα τον εξεχάσουμε ποτέ.
0: Όχι, αυτός μας σε περιμένει. Εμείς μπορούμε να πάμε. Εμείς μπορούμε να πάμε. Αυτός δεν μπορεί να έρθει.
1: Θα πάμε, αυτός δεν μπορεί να έρθει, ναι. Λοιπόν, αφιερώνω στον Μίχελα το Στέλιο,
0: ναι.
1: Την Ελευθερία, τη γυναίκα του, τη Μαρία, την Κρανιωτάκη και στην Βρύτενα, την Ελένη.
0: Γεια σου Άρχοντά μου.
1: Και θα βάλεις το Χριστονάκι το και Χριστο. Το Ρούσο,
0: Εχθές το βράδυ είμαστε μαζί στο Αρκαλοχώρι με το Χριστονάκι και του παχαιρετίσματα.
1: Ναι,
0: αυτό που μένει στη ζωή...

0: είναι το τι θα δώσεις, με ποιο θα το μοιραστείς χωρίς να μετανιώσεις.
1: Βάλε μου το Χριστονάκι.
0: Το Χριστονάκι έγινε.
1: Γεια.
0: Σε κάτι όμορφα κορίτσα που είναι στη Σέριφο και παραθερίζουν, έρε μάνα γλένδια. Στη γιαγιά την Παρασκευή, στο Αρκαλοχώρι και στο Σπαγάτο Μανώλη που έκανε χθες το γλέντι του γιού του που πέρασε εκεί στο Ρέθινο φοιτητής. Καλή φοιτηση, να κάνεις όσες βλακίες θες αλλά να προσέχεις. Καλή φοιτητική ζωή εύχομαι στο μικρό Δημήτρη. Με το καλό να φέρεις πίσω το πτυχίο του πατέρα σου που ατόχει πληρωμένο ένα σωρό λεφτά, αλλά δεν πειράζει. Να το φέρεις εσύ και όλα θα πάνε καλά.

και η Εύα πρέπει να ήταν Έλληνες. Ο Αδάμ και η Εύα πρέπει να ήταν Έλληνες. Δεν είχαν βρακί να φορέσουν, μοιραζόντουσαν ένα μήλο, τους είχαν ζώσει τα φίδια και είχαν την εντύπωση

0: σε τυχαίο.
1: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
2: Σε μένα, Νικόλα μου.
0: Σε σένα, γεια σου Μαρκατάτε, αδερφέ. Ο χρόνος, να ξέρεις ότι κύριε Νίκο, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Γι' αυτό στο ΙΚΑ δίνουνε ραντεβού μετά από 10 μήνες. Κατάλαβες, λέει, μπορεί να γιάνουνε.
2: Λοιπόν, να αφιερώσω στο φίλο μου τον Τσικριζάκη ένα.
0: Τον Κωστή, το μιλήσαμε χθες, είναι στη μοίρες, είναι στη μοίρες.
2: Σε όλους τους μαρκατάτιδες,
0: ναι.
2: Να είναι καλά. Και να έχεις υγεία και αγάπη. Και στο φίλο μου τον Παιχνιβάνη.
0: Τον Παιχνιβάνη, μπράβο. Στη γιαγιά εκεί στη Θεσσαλονικιά.
2: Εδώ
0: είναι 100 χρονών, ναι.
2: Εδώ
0: στη Χρυσούλα μα, στα κοπέλια σου, στα γκόνια, σε όλους.
2: Να είστε καλά, αγόρι μου.
0: Γεια σας, καλά. Γεια σας.
2: Γεια.
0: Πάμε σε ένα τζαφαντάκι, Βαγγέλη. Μοιάζει η ζωή μου κόλαση. Και τίνος δεν μοιάζει, έτσι. Αλλά πάμε. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Προβλήματα. Θα με να βρω τα μπουνταλά που θα την ταΐζει.
0: Μπράβο, τη μεγαλύτερη χαρά έχει η πεθερά μου που την ξεφορτώθηκε και βρήκε τον πελά σου. Με παίρνει ο πουλιός. Με παίρνει ο πουλιός.
2: Πρέπει να δουλεύει.
0: Όχι.
2: Ή από Δευτέρα με τον ταξίαρχο να πάει το ψάρι.
0: Μπράβο. Και με παίρνει ο πουλιός τηλέφωνο και μου λέει: μα μωρέ, εσύ έτσι ο ταξίαρχος είναι πιο παράωρος από μένα και το Στάθη. Λόγι μωρέ, εσείς είσαστε, δεν σας.

0: μάχα πόνο.
1: Και μου λέει ένα κοπέλι, λέει, η θεία Νίκο, στο δρόμο, έλα. Λέει, δεν με θέλει, λέει, γιατί είμαι άσχημος, άνεργος και φτωχός. Λογιάντα μωρέ, αν είσαι όμορφος, πλούσιος και καλός, θα την ήθελες εσύ?
0: Όχι. Να σε καλά, άντε τώρα περιμένουμε την ώρα να ξεκινήσει η κουμπί και ο Σιβέτρος Μονταγάκης.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Καλά, καλή συνέχεια, υγεία και χαρά σε όλους, εύχομαι.
1: Σε όλο τον κόσμο.

το όνειρο σαγκάλιαζα, με ξύπνησε ο ήλιος και νόμιζα πως ήταν ο πιο καλός μου φίλος, γιατί σε πήρε αγάπη μου από τη δική μου αγκάλι και περιμένω ο δυστυχής

Είναι 11:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
4: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
3: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
4: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
4: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
5: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
6: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
16: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λαμπαδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκητάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
17: Έλα πω. Μια μέρα.
16: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-22-16-17.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
19: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: FM.
1: Βλέπει ένα γεια, γεια, γεια. Επειδή σου είπα καλά λόγια, να δεν θα τα πω κριτικά.
2: Τα λόγια στον άντρα είναι ντροπή, τα κάνει να καυχάτε. Μόνο να τον επενούν κι αυτό να το αρνάτε.
1: Α, μπράβο. Πάντω είσαι καταπληκτικό. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά.
2: Πολλά
1: και, και ό,τι αγαπά να χαίρεσαι.
2: Μπράβο, να πω μια μαντινάδα τη μάνα μου από σένα εκεί ψηλά που είναι. Έχει το δίκιο η μάνα σου να σε αποκαμαρώνει. Σε τέτοια απογεννήματα χαλάει πάνε η πόνη.
1: Μπράβο σου, μπράβο. Είσαι σούπερ, ευχαριστώ.
2: Γεια, γεια.

Μετά τη ΔΕΘ, λέει, του Μητσοτάκη, ραγδαία πτώση στην πώληση προφυλακτικών. Μόλις ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης τις υποσχέσεις για τα παιδιά, κανείς δεν βάνει προφυλακτικό. Όλοι προσπαθούν να πιάσουν παιδιά.

τον Μπουζουξί μου και την Αθανασία μου, με όλη μου τη χαρά και την αγάπη. Ο Ηρακλής θα προσπαθήσει, λέει, να κάνει τώρα σταγέρα του κοπέλι. Και εσένα σε παρασύρανε τα λόγια. Ανάθεμα σε στεναγμέ, εμένα βρήκες πάλι. Τάξε πως δεν περάσανε από μπροστά σου κι άλλοι.

Πάμε τώρα στο χαρά μου από Ψαρογιώργη. Χαρά μου για το Βουρδουμπάκι στα Χανιά, για το Γομπάκι, το Χρήστο, για το Σπύρο και τη Σπύρενα την Τριανταφυλάκαινα, για όλους οι Χανιώτες Μερακλίνες και για την κυρία Γεωργία από Βρύσες.

0: για την κυρία Σέγκου, για τον Άντρατζη, για τα κοπέλια της και για όλους εσάς. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο, συγγνώμη, σε ξαναπήρα, δεν ξέχασα να σου πω κάτι.
0: Πάμε.
1: Ο μεγάλος δωρητής από το χωριό μου, ο Κωνσταντίνος Μαλιώτης, πρώην πρόεδρος της Παγκρίτιας Ένωσης Αμερικής, εκτός από μεγάλος δωρητής στο χωριό του, είναι μεγάλος δωρητής στο Βενιζέλιο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρεις πότε γίνανε τα γένια του Βενιζέλιου?
0: Πότε?
1: 29 Απριλίου 1956.
0: Εγώ ήμουν αγέννητος.
1: Εγώ ήμουν παρόν, ήμουν τότε έφηβος. Μαθητής, τελείωνα το σχολείο τότε. Εσύ είσαι μωρό ακόμη, μπέμπης.
0: Μπράβο, ναι, κατ' εσένα ναι. Κατά άλλους είμαι πολύ γέρος. Άμα πεθάνει ένας πενιντάρης, λέει ότο καγκορίζικο καινούριος, νέος ήταν μωρέ, πολύ νέος ο πενιντάρης. Κι άμα την πέσει σε καμιά μικρή λιγιά, τον πορνόγερο, για τον πορνόγερο, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: τα ίδια λέει.
1: Δεν πειράζει, ό,τι γράφει σου κάθε νουσί.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Μόνο τον Κάτι εξέχασες.
2: Τον Κάτι, γεια σου ρε Κάτι. Γεια σου ρε Λευτέρ, δεν ξεχνιέσαι εσύ. Ακόμα κι αν δεν σε έβλεπα, πάλι θα σ' αγαπούσα, γιατί στη φαντασία μου συχνά σε συναντούσα.
1: Μα μίλησες και μύρισες, η μυρωδιά σε βγήκε. Είχα του σωμάτου σου στα σωτικά με μπήκε.
2: Να σε καλά, γεια σου αρχοντά μου.
1: Ό,τι πέφτει στην οικογένειά μου σε σένα και στο μπουρλάκι και το λαγουδάκι.
2: Να σε καλά και στον Νικηφόρο Παγιές Παρασκές, στον Οδοντίατρο και σε όλους.
1: Ναι, όλους, σε όλο τον κόσμο.
2: Να σε καλά.

0: Ο Γιάννης Γιώργης Σταματάκης, το βασιλικάκι ρε ξεράθηκε. Δεν ξέρετε ρε, αυτό πάνουμε κάθε μέρα, πώς θα ξεραθεί. Αν θες να μάθεις τι θα πει η προδοσία ρώτα κάποιο που μίσησε πολύ ότι αγαπούσε πρώτα. Ποιος είναι αυτός που μπόρεσε τον πόνο να δαμάσει, να μας το πει το μυστικό και στ' άλλους να περάσει. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Μήπως έχεις χάσει τον δρόμο.
0: Ολότελα. Κλείνω τα μάτια και σε... Κλείνω τα μάτια σε θωρώ, τα ανοίγω και σε χάνω. Ήθελα και τα ανάποδο να μπορούν να κάνω.
1: Σ' αγαπώ πολύ πολύ, εγώ σε περίμενα κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Σε περίμενα.
0: Πάμε και στη Βάλια την Πατεράκη που λέει καλημέρα άρχοντα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους, τους ακροατές. Πάω για δουλειά, πολλά φιλιά σε όλους, γεια σου ρε Βάλια.
1: Και από μένα, να είσαι καλά, θα τα λέμε, υγεία. Και όποτε τα θέλεις, θα τη βάλω στην κατάπτυξη να την εφηλάω τώρα.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Πάμε στο Σαμπροβαλάκι και στη μάνα του. Το Σαμπροβαλάκι λοιπόν, το Μανθαίο, στη μάνα του τη Μαρίνα εκεί στα Ιτάνια και στην αδερφή του στην Αθήνα.

Στην κυρία Μαρίνα Παϊτάνια, ο Μάνθος λοιπόν, ο Γιώση και σε όλες τις μανάδες του κόσμου αφιερώνουμε. Εσείς που έχετε τη μάνα σας ζωντανή, να τη δίνετε δύο αγκαλιές. Μια για μας που έχει πεθάνει, που δεν μπορούμε να της δώσουμε αγκαλιά. Σε όλες τις μανάδες του κόσμου λοιπόν και στην κυρία Μαρίνα τη Σαμπροβαλάκη από τα Ιτάνια, να σας πω και τη ρήμα της μάνας. Λέει λοιπόν στο Μάνθο η μάνα: Στένου παιδί μου, να σου πω 5 λεπτά και μόνο, κι ύστερα άμε στο καλό, αφού δεν έχεις χρόνο. Μη βάλεις πάλι τσιφωνές και μη δικαιολογάσαι. Μόνο αυτά που θα σου πω πάντοτε να θυμάσαι. Αν και γυναίκα πάλεψα, αντρίκια και γενναία, μη λείψεις τα κοπέλια μου πράμα σαν ήμουν νέα. Πολλές φορές στερήθηκα για σας και την μπουκιά μου. Πεινώ τη λέξη μη μου πει κι αν ένα από τα παιδιά μου. Στην αγκαλιά μου βρίχνατε στοργή και αγάπη τόση, που μόνο μάνα το συνά πολύ μπορεί να δώσει. Αυτά τα χέρια που θωρείς που έχουν εδώ γεράσει, εντά εκάμανε για σας το έχετε εδώ ξεχάσει. Δεν έχουν δά τη δύναμη ψηλά να σας σηκώνω, μα μια ευχή στα ζάλα σας κάνω και σας σταυρώνω. Μπορεί τσιτίχους να βαστώ, να προπατώ με κόπο, μα στα παιδιά μου να σταθώ ακόμα βρίχνω τρόπο. Γιατί με μάνα και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, και ό,τι νιώθει δεν μπορεί ο χρόνος να πειράξει. Παράπονο τα λόγια μου βγάνουν το κατέχω, μα είναι στιγμές που σκέφτομαι κοπέλια πως δεν έχω. Δεν σου τα λέω όλα αυτά παιδί μου για να αλλάξεις, μόνο αυτά να θυμηθείς τη θέση μου όντε φτάξεις. Τότε που τα κοπέλια σου και εσύ θα νοσταλγήσεις, τότε κι εσύ όπως κι εγώ να τα δικαιολογήσεις. Το τότε τώρα σκέφτομαι παιδί μου και λυπάμαι που θα έχω φύγει, και πονώ που δίπλα σου δεν θα είμαι.

πάμε στον Κουρσάρο, τον Ηλία το Φανουράκη. Καλημέρα Νίκο, σε σένα και σε όλους. Χρόνια πολλά στην κυρία Εύα, γιατί γιόρταζε χθες. Είχε γενέθλια η κυρία Εύα, ήταν το... δεν ήταν το Ευαγγελισμού, ξέρεις, δεν ξέρω. Μάλλον είχε γενέθλια. Χρόνια πολλά και από εμάς, κυρία Εύα. Oh,

0: δώσει.
1: Καλημέρα, θεία μου, καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Θέλω να αφιερώσω στη γειτόνισά μου τη Μαρία την Τζατσάκη που σε ακούει κάθε μέρα. Μαρίνα, αποκλείεται. Δεν κάνω κάθε μέρα εκπομπή. Όποτε κάνω εκπομπή, μπορεί να με ακούει.

0: Καλημέρα μας, χαιρόμαστε που σας ξανακούμε. Μας έλειψε η παραούλα σας με το αστήρευτο κέφι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, φιλάκια σε όλους και στην οικογένειά σου. Περιμένουμε να σας βγάλει ο δρόμος από εδώ. Σας αγαπάμε πολύ, καγιά σου ρε τριανταφυλάκια. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Γεια σου φίλε Νικόλα.
0: Γεια σου αρχοντά μου.
1: Γεια σου, καλό Σαββατοκύριακο και καλή σεζόν.
0: Να σε καλά, άντρα μου, σε ευχαριστώ.
1: Επίση, άρχοντα.
0: Γεια σα.
1: Καλέ εκπομπέ, σε ακούω στο αυτοκίνητο.

0: Πάμε στα Χανιά, στο Γουβεράκι και σε όλους εσάς αποτυπώματα από Σοπασίς. Πάμε σε εσάς πρώτα, παρακαλώ.
1: Νικόλα.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Προπέντε λεπτά έπες μια μαντινάδα για τη μάνα.
0: Ναι.
1: Να χαρείς, μπορείς να μου πεις να την ευρώ να την εγγράψω κάπου.
0: Ποια μαντινάδα θα πω λες?
1: Πριν 3-4 λεπτά που πεις μια μεγάλη μαντινάδα για τη μάνα, για το παιδί. Μάνα και παιδί.
0: Α, για το μάνθο, ναι, το σαυροβαλάκι του τη λέει μάνα. Η ρήμα της μάνας, θα την πω κάποια στιγμή να την γράψεις, ναι.
1: Η ρήμα της μάνας, ποια είναι αυτό?
0: Ρήμα της μάνας, δική μου είναι, μια ρήμα της μάνας που μου έλεγε η μάνα μου όταν ζούσε.
1: Α, δική σου.
0: Ναι.
1: Πώς μπορώ να την ξαναπεί, να την γράψουμε κάπου?
0: Αν με πάρεις εκτός αέρας την πω, έλα.
1: Να σε πάρω πάλι στο ίδιο νούμερο?
0: Ναι, ναι, εκτός αέρα. Περίμενε στη γραμμή σου.
1: Α, ναι.

Και ρωτάει το μικρό παιδάκι τη μαμά του, «Μαμά, από, ο μπαμπάς, μαμά, από πού προερχόμαστε?» Λέει, «Από τον Αδάμ και την Εύα, παιδί μου». «Μα ο μπαμπάς είπε από τους πιθήκους».

κάνω πολλά τα σήματα για να σε δω, φαντάσου. Κι ας είναι η μόνη εκκλησά να μπω στην αγκαλιά σου. Τα σηματάρις του Σεβδά, στο πιο ψηλό ξοκλίζει. Κι ένας παπάς δεν βρέθηκε ποτέ να με ευλογήσει. Μια εκκλησιά η σκέψη σου. Κι έχω στα ζάλα φύρι, τα γόνατα ολιμερνής, να με έχεις μουσαφύρι.

0: εγώ κατέχω ή τα τραβώ και τα σταυρώ σηκώνω για να είμαι πάντα γελαστός.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
10: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
9: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
10: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
9: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
10: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
12: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
16: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
15: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
16: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
15: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
16: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
15: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
16: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
15: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
16: Τηλέφωνο 210-211-1315.
15: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
16: Honda Caracostas.
15: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
17: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
18: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
19: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον ένα και

0: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Πάμε τώρα Αρκαλοχώρη και στη Χρονάκη. Τη Μαρίκα, τον κύριο Γιώργο και τα τέσσερα του σκοπέλια, αλλά ιδιαίτερα την Αρετή. Να τα αφιερώσει στο Θοδωρή. Πάμε, για πάμε. Γεια σου, Αρετούλα.

Και λέει στο Θοδωρή, αρετή, έχω και λόγο και αφορμή να θέλω τη ζωή μου, γιατί είσαι μέσα στην καρδιά, στο νου και στην ψυχή μου.

0: κόσμος να γεννήσει.
1: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
2: Νίκο!
1: Έλα, έλα καλογεράκι μου.
2: Το όνομά μου δεν το πες. Δυο φορές σε πήρε στη Χανιώτη, δεν το πες.
1: Ναι ρε γάμο, το κι είσαι κι εσύ απ' τα Χανιά, ε. Εδάρουνα καημένο ότι είσαι απ' το Ρέθυμνο. Γι' αυτό δεν το είπα.
2: Άκουσέ με, άκουσέ με. Εγώ σε αγαπώ και σε εκτιμώ γιατί είσαι κύριος.
1: Μπράβο.
2: Πρώτο αυτό. Άρα. Δεύτερο. Ναι. Ο καθένας δείχνει τον εαυτό του μόνος του.
1: Μπράβο. Μ' αρέσεις.
2: Μόνος σου δείχνει τον εαυτό του.
1: Μπράβο. Ξανίζεις τον καθρέφτη. Ξανίζεις τον καθρέφτη και λέει να. Παρά ωραία. Είκαμες πάλι τη βλακία σου.
2: Ναι. Λοιπόν, άψε με να σου πω. Ναι. Θα πάρω την Κατερίνα στη Διάνο τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Να τη ρωτήσω τι κάνει. Πρώτο,
1: ναι.
2: Την Ποντικάκη, την Τεντόνια,
1: ναι.
2: Και το Χαραλάμπι τον χαίρομαι από αυτά που είπε προχθές.
1: Μπράβο, τον
2: χαίρομαι.
1: Ναι.
2: Ο καθένας παρουσιάζει τον εαυτό του μόνος του.
1: Εντάξει.
2: Και να χαρεί στην οικογένειά σου, ο καθένας να χαίρεται την οικογένειά του, ναι. Και να προσέχει ο καθένας τα λόγια του.
1: Έγινε.
2: Να μην προσβαίνει τον άλλο.
1: Αυτά είναι, μ' αρέσει. Σε ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ, γεια σου Νίκο, να χαίρεσαι την οικογένεια.
1: Γεια σου, παππού.
2: Και να μου βάλεις ένα τραγούδι, όποιο θέλει να μου το αφιερώσει.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Επειδή σε ξέχασα, σου βάλω ένα τραγούδι. Έγινε, σε ευχαριστώ. Μετά τον Καλογεράκη πάμε λοιπόν στην Αρετή, τη Χρονάκη, ωραία, που κάνει κάτι βιντεάκια ωραία με τον πατέρατζη, οπότε να αφιερώσουμε, να αφιερώσει τον πατέρατζη την παρακάτω ρήμα. Μέσα στην οικογένεια δεν φαίνεσαι πατέρα, μα εσύ αντλείς τη δύναμη σε εμάς και τη μητέρα. Εσύ γλακάς εδώ και εκεί τη νύχτα και τη μέρα, όλη η οικογένεια για να τα βγάλει πέρα. Εσύ είσαι που στα δύσκολα πάντα κουράζιο βρίχνεις, και ενώ πονείς τη δύναμη έχεις να μην το δείχνεις. Εσένα ανημένο με τις νύχτες να γιαγύρεις, σπίτι μας η ασφάλεια πάντα θα είναι ο Κύρης. Εσύ μας λείπεις στα χινές την ώρα που ξυπνούμε και έχεις αφήσει πιο πολύ στη μάνα να δεθούμε. Εσύ τ' αγάπης άφησε στη μάνα τα πρωτεία, μα όμως και σένα σου έχω με πατέρα αδυναμία. Λένε στον κόσμο του τον αίμα να είναι μόνο μία, όμως και σένα σου έχω με πατέρα αδυναμία. Εσύ τ' αγάπης άφησε στη μάνα τα πρωτεία, μα έχεις και εσύ ισάριθμη πάντα ευαισθησία. Πρώτα για σένα να ακουστεί καλιάσεις η καμπάνα, μη μείνουν τα κοπέλια σου στον κόσμο δίχως μάνα.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο Κωστάκη, τι να κάνει.
2: Γεια σου ρε Τζανομανόλη, άρχοντα.
1: Πώς επέρασες με τη στάση που έκανες εδώ σ' Αυγούστου?
2: Ωραία, ωραία πέρασα, δόξα τω Θεώ. Όλοι περνάμε.
1: Εγώ προχθές πήγα στο Βενιζέλιο, ξάνηκα πριν να σε δω, μα δεν σε δω.
2: Πήγες, δεν ήμουν στο Βενιζέλιο, πώς θα με δεις? Δεν δουλεύω, στο... δεν δουλεύω στο Βενιζέλιο. Στο ΕΚΑΒ δουλεύω και πάω στο Βενιζέλιο όταν εφημερεύει. Και όταν υπάρχει περιστατικό.
1: Δεν το ξέρα. Εγώ νόμιζα πως δούλευες.
2: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, καλημερίζω όλους τους ακροατές που βγήκαν στο κρυπτόγραμμα που ήκουσα. Και θέλω ένα τραγούδι, Νικολιάρε, μπορείς να βάλεις?
2: Θεέ μου.
1: Με το Παπαδάκι, όποιο τραγούδι.
2: Το Παπαδάκι.
1: Όποιο τραγούδι.
2: Έγινε, το Παπαδάκι ένα τραγούδι. Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Εντάξει. Yeah. Και εγώ ευχαριστώ για την ακρόαση.
2: Γεια σας.
0: Πάμε πρώτα στον Μπούχλη και μετά σε Παπαδάκι, ο πλουσιότερος της γης, για του Αρτέμι το μετόχι, για το σύντεχνό μου.

έχω τον Μπαχίση, λέει σύντεχνο, μου λέει ο σύντεχνο ο Λαγκώνα ο Μιχάλη. Όχι, έχω πολλού συντέχνου. Συντεχνάρα, μου το παρεξηγεί. Κάντε με τον Αρτέμ και πίνουν εκεί στο ζωφόρο και μου είπα να το σε βάλω τον πλουσιότερο τη γη. Από τον Μπούχη, ο πλουσιότερο τη γη είμαι και το πιστεύω γιατί ρντεβίλη μου κάθε που μαγειρεύω. Συντεχνάρα, θα σου βάλω μετά το σάλτο, να δω ή τα σάλτο.

Εσύ μου δίνεις τη χαρά, εσύ μου δίνεις τη ζωή, το γέλιο, τη χαρά μου, δίνεις ζωή, δίνεις πνοή σ' όλα τα όνειρά μου. Και να θυμάστε ότι σε ένα χωρισμό φταίνε πάντα και οι δυο, και αυτή και η μάνατζι.

λίγο πληρώναμε τα 10 αυγά. Πριν λίγο πληρώναμε τα 10 ευρώ, λέει 1,5 ευρώ. Τα 10 αυγά 1,5 ευρώ. Σήμερα πληρώνουμε τα 10 αυγά 4 ευρώ. Έχω την αίσθηση πως έχει χωρίσει η κότα με τον πετινό και εμείς πληρώνουμε τη διάρκεια.

Πάμε για τους Δανομανόλη, Παπαδάκης, Γιώργης, Γιος. Δυο λόγια στέλνω στα μακριά για όλους τους ξενιτεμένους της Κρήτης. Για τον Κασαπομανόλη, για τον φίλο μου, τον Μπαμιέ, τον Μπεραντώνη.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Έλα. Καλά. Έλα, Καλικάκι μου, έλα.
1: Το τραγουδάκι το αφιερώνω σε όλους τους ξενικεμένους. Προπαντώ στο γιατρό, στην Ιγρήτα, το Μανώλη, το Σπαγκελάκι.
0: Ναι, βέβαια, στην Ιγρήτα Σερών, το Μανώλη μου.
1: Βέβαια.
0: Ναι, στα κοπέλια του, στο φαρμακοποιό, σε όλους και πάνω.
1: Θα τα πούμε σε λίγο, σου μηνά.
0: Γεια σου, αδερφέ.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μας. Όπως πάντα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Σχολική χρονιά.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι, βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Πλημμυρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
10: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
0: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
10: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
0: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
10: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μετα. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
16: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κριτών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λαβαδιά για την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκητάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
17: Έλα πω.
16: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.

μέσα, μέσα στα ζάλα τη ζωή, σταλιά χαρά δεν είδα. Μονόδρομο η διαδρομή, κρύο και καταιγίδα. Πάμε σε εσά, παρακαλώ.

0: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο.
2: Έλα Βασίλη μου.
1: Να σου πω κάτι, μια μαντάδα τη συντέκρισα στη Δασκαλάτσονα.
2: Πάμε.
1: Χαίρομαι σαν Γρυκό Χανιά, χαίρομαι και για σένα. Με αυτούς που είχα την καρδιά, στην καρδιά, εδάβαλα και σένα.
2: Μπράβο. Μ' αρέσει. Γεια σου Βασίλη μου, άρχοντα.

0: Γεια σου, ρε. Γεια σου, Τσαμαντή μου, άρχοντά μου, γεια σου.
1: Τι κάνεις, κύριε Νικόλη, καλημέρα.
0: Καλά, Τσαμαντή, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα σε ο Θεός, για μας ακούω, είμαι ακόμα καλύτερα.
0: Να θυμάσαι, Τσαμαντή, ότι οι καλοί άνθρωποι φαίνονται πάντα πιο νέοι και πιο όμορφοι. Ξέρεις, ξέρεις γιατί? Όχι, γιατί δεν τους έχει συγχαθεί ο οργανισμός τους. Πάμε, παίρνει τη ματινάδα σου.
1: Όλη η ζωή είναι, λέει, μια στιγμή του χάρου συναλήκη, που έρχεται και σου στερεί ό,τι χαρά σαν νίκη.
0: Άντρας που δεν εδίλιασε σάρματα και μαχαίρια, έρωτας τον εχτύπησε και σήκωσε τα χέρια.
1: Άντρας που έχει την τιμή στο κουμπιλό του να πάνω, δεν σκύβει το κεντάρι του ποτέ σου προς αγάμου.
0: Γεια σε καλά, σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, κολλιό μου, καλή συνέχεια.

0: πολύ στον κύριο Βασίλη. Μου είπε την ωραιότερη μαντινάδα και δεν πρόλαβα να την εγγράψω. Δεν την είχα ξανακούσει.
1: Αν την ξαναπεί αυτό, την είπε για εσένα.
0: Ήλια, ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε κύριε Βασίλη μου. Δεν σε είχα πληρωμένο, μα έπραξε ευγενικά ως είσαι μαθημένος.
1: Να είσαι καλά.
0: Αγάπη μου, πολύ, πολύ, πολύ αγάπη σας σε στέλνω και παρακαλώ το Θεό καμιά φορά να περάσω από εκεί να τους γνωρίσω.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Άντε.

0: για το φίλο μου στη Μηχανιώνα να τα αφιερώσει στα κοπέλια του και στη γυναίκα του. Γεια σου, άρχοντά μου.
1: Πάσμα δε σ' αφήνουν, θα πρέπει και οι λογικοί. Τι θες αλήθεια, πες μου.
0: Πάμε στο Θραψανό που τώρα, τώρα θα έχει την τιμητική του για το Τίμιο Σταυρό τον Πολιούχο του. Ιερά πανηγύρι της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Πρώτο πανηγύρι μετά το σεισμό. Αποκατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού. Ας πάμε εκεί πέρα να προσευχηθούμε. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν για να προσευχηθούν στον Τίμιο Σταυρό. Πρόγραμμα ακολουθιών την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Μέγας αρχιερατικός Εσπερινός στις 7 η ώρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί τον ανατέρα ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδημότυχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμαχινός μετά του Σεβασμιότατου του Μητροπολίτη μας Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου Ανδρέου, δύο μεγάλοι Μητροπολίτες θα συμπροσευχηθούν εκεί στο Θραψανό. Να δούμε αν βάλει το χέρι του ο Τίμιος Σταυρός, να γεννούμε όλοι λίγο πιο καλοί άνθρωποι.

Ronia Ligosteu, ne-a luat de stocadeli, m-a vrămălea sprezul, ne? M-a dat gzehniu de filii cire puliei apostole, me to manavisu, buzitsi sto Hrisov tero, me ti forada, me to pulari, me ti gori su, me ti giria su, me ti mitera su, me olus eci pera. Γεια σου Απόστολε, έχεις και εσύ να τραβήξεις πολλά ακόμα. Με την καινούργια σου καρδιά εργάζεται το σώμα. Φαίνεται δεν τελειώσανε τα βάσανά σου ακόμα.

είχαμε μια βόλτα στη Νέα Υόρκη και στον Ορέστη που σαραντάρισε κι αυτός, αλλά δεν το βανικάτω. Γεια σου Ορέστη, αείμνηστος Μουντάκης. Αχ, και σαραντάρισα, δεν κάνω μπλιό για πράγμα.

0: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα Αρχόντισσα, καλημέρα.
1: Την καλημέρα μου, καλές εκπομπές σου εύχομαι να κάνεις και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον καλύτερο σύντεκνο του κόσμου που πιστεύω ότι τα ακούει, στο σύντεκνο μου το Τζαμαντή, στη συντέχνης άντρα το Καλατάκι και αφιέρωσε το όποιο τραγούδι θέλεις.
0: Εντάξει Σύρια μου,
1: με την πολύ μ' αγάπη μου και σε εσάς και σε αυτόν.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.

0: πάμε στα Χανιά τώρα και στο Γαλατά, στη συντέχνησα του φίλου μου για το Τζαμαντί, και θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Να είστε όλοι.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
12: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
11: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
12: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
11: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
12: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
13: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
16: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
15: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
17: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
15: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
16: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
15: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
18: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
19: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
18: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
19: Αυθεντική τσικουδιά.
18: Παρθένο ελαιόλαδο.
19: Μέλι.
18: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
19: Τα πάντα παραγωγής μας.
18: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
19: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
18: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
19: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
18: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
19: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
15: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
20: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
21: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
20: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
21: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
20: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
21: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
20: Tony Strom.
21: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
20: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
21: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: και μισή. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Τσιτσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Λία Αχαρνών με τον ένα και μοναδικό Νεκτάριο Σαμόλη.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
1: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 3391 357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-800. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
8: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
9: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
8: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
8: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
9: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση Χοντρική Λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
17: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: 2.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: πώληση Ιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου, διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
6: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
5: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
6: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
7: Αίθουσα Γοργόνα Κύπρου 33 Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Κοινικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68, Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
14: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
15: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
16: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Λία Αχαρνών, με τον ένα και μοναδικό Νεκτάριο Σαμόλη.
17: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
16: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
18: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λεβαδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη Γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκητάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
19: Έλα πως θα με καμιστέρι σου ορχιστικές μια μέρα.
18: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.
20: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Γιορτίτσικους Γιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: πάρες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ώρα είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου, διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
4: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
3: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
4: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
4: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Σάββατο σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, και είμαστε πάλι μαζί εδώ στη συχνότητα του Κρήτη FM 87,5 στην εκπομπή Νέος Κόσμος, Νέος Ψυχισμός. Στο μικρόφωνο ο Νικηφόρος Κωσιβάκης, κλινικός ψυχολόγος, και σήμερα θα επιχειρήσουμε πάλι να προσεγγίσουμε, όπως έχουμε πει, ένα θέμα το οποίο αφορά πάλι σχεδόν μια πολύ μεγάλη κατηγορία από την κοινωνία, σχεδόν όλους μας αφορά, πολύ περισσότερο ίσως από ό,τι ενδεχομένως το συνειδητοποιούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ψυχολογία της κοινωνικής ταύτισης και του κοινωνικού επηρεασμού, και θα έλεγα ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο ως άνθρωποι επηρεαζόμαστε από τα πρότυπα που βλέπουμε στη τηλεόραση, στο ίντερνετ, δηλαδή από καλλιτέχνες, τοπιούς, τραγουδιστές, αθλητές και γενικότερα άτομα και ανθρώπους της δημόσιας ζωής, αλλά ακόμα και από πιο έτσι φανταστικούς, θα έλεγα, χαρακτήρες, όπως παράδειγμα σειρών στο Netflix κλπ. Φίλες και φίλοι, τελικά ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έχουμε συναντήσει ποτέ μπορεί όντως να μας είναι οικείος. Και πραγματικά, γιατί μας ενδιαφέρει, και αναρωτιόμαστε γιατί να μας ενδιαφέρει, τι μπορεί να φοράει, πώς μιλάει, τι πιστεύει, πώς ζει, με ποιους ανθρώπους συναναστρέφεται, για ποιους ανθρώπους έχει συναισθήματα, πώς έχει μεγαλώσει, πώς έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των ετών. Γιατί, ας πούμε, ένας τηλεοπτικός χαρακτήρας μπορεί με βάση αυτή τη λογική περίγραφο να μας κάνει να υιοθετήσουμε έναν, και εμείς έναν αντίστοιχο τρόπο ομιλίας, ένα παρόμοιο στυλ, μια στάση απέναντι στις δικές μας διαπροσωπικές σχέσεις, στον τρόπο που χειριζόμαστε δηλαδή τα δικά μας προσωπικά ζητήματα, και μια αντίληψη για το τι σημαίνει επιτυχία, τι σημαίνει διάφορες έννοιες, όπως ας πούμε θηλυκότητα, ανδρισμός, ομορφιά, κοινωνική αποδοχή ή ακόμα και το αίσθημα γενικότερα της ευτυχίας. Και από την άλλη οφείλω να πω ότι, γιατί και ο θάνατος ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζαμε προσωπικά, πραγματικά και αυτό επίσης μπορεί επίσης να μας προκαλέσει σημαντικό, φαίνεται ότι πραγματικά μπορεί να μας προκαλέσει πραγματική θλίψη σε κοινωνικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο, ψυχολογικό. Το ερώτημα αυτό βέβαια, φίλες και φίλοι, είναι ακόμα πιο επίκαιρο, καθώς θα το αναφέρω, καθώς πριν από μόλις λίγες μέρες, στις 9 του Σεπτέμβρη, η ελληνική κοινωνία πληροφορήθηκε τον θάνατο του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, σε ηλικία 54 ετών. Αυτό που μάθαμε είναι ότι, σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν από το νοσοκομείο, μεταφέρθηκε στην κλινική Ελπής χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό, πραγματοποιήθηκε αυτό που λέμε κάρπα, χωρίς όμως επιτυχή έκβαση, και ουσιαστικά από εκεί και πέρα τα μέσα διακήρυξαν παντού, ανακοίνωσαν το θάνατό του. Θα επιστρέψω φυσικά αργότερα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το γεγονός. Όχι, εννοείται, όχι για να σχολιάσουμε την προσωπική ζωή ή τις συνθήκες του θανάτου του ανθρώπου, έτσι, αλλά διότι η έκταση της συναισθηματικής αντίδρασης ψυχολογικά απέναντι στην απώλεια ενός τόσο αναγνωρίσιμου δημόσιου προσώπου αποτελεί πραγματικά έναν εξαιρετικό χαρακτηριστικό παράδειγμα του θέματος που σήμερα θα αναφέρουμε στη συζήτησή μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όμως, φίλες και φίλοι, από μια βασική ψυχολογική αρχή. Θα επαναλάβω το γνωστό μοτίβο ότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό. Η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας δεν δημιουργείται μέσα σε ένα κοινωνικό κενό, δεν αποκαλύπτουμε απλώς ποιοι είμαστε κοιτώντας
τον εαυτό μας σε μεγάλο βαθμό μαθαίνουμε ποιοι είμαστε κοιτάζοντας γύρω μας, κοιτάζοντας το πώς αλληλεπιδρούμε με τους άλλους στον περίγυρο. Αυτό που λέμε συγκρινόμαστε, μιμούμαστε, εντασσόμαστε, παρατηρούμε, απορρίπτουμε ανθρώπους, θαυμάζουμε ανθρώπους, επιλέγουμε ομάδες ατόμων οι οποίες, ή μάλλον στις οποίες αισθανόμαστε ότι ανήκουμε περισσότερο, και ανθρώπους στους οποίους ενδεχομένως να θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά ή να μοιάσουμε. Αυτή είναι ακριβώς η κοινωνική διάσταση του εαυτού, αυτή ακριβώς η κοινωνική διάσταση του εαυτού αποτέλεσε τον πυρήνα της θεωρίας του Χένρι Τάιφελ και του Τζον Τέρνερ, που διαμόρφωσαν τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, η οποία διατυπώθηκε στα τέλη φυσικά της δεκαετίας του 1970. Θα πω ότι σύμφωνα με την συγκεκριμένη αυτή προσέγγιση, ένα μέρος της δικής μας ταυτότητας προέρχεται από τις κοινωνικές ομάδες τις οποίες θεωρούμε ότι ανήκουμε ως άτομα, ότι εντασσόμαστε σε αυτές. Η κοινωνική μας ταυτότητα δεν είναι απλώς ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό, μπορεί να αποτελέσει πραγματικά μέρος της ίδιας της αυτοαντίληψής μας. Δηλαδή δεν λέμε απλώς ανήκω σε αυτή την ομάδα, σε ψυχολογικό, πώς να το θέσω, σε ένα ψυχολογικό επίπεδο μπορεί να λειτουργούμε σαν να λέμε αυτή η ομάδα, αυτό το μέρος ανθρώπων είναι κομμάτι αυτού που είμαι κι εγώ. Ο ίδιος ο ορισμός της κοινωνικής ταυτότητας κατά την ψυχολογία τονίζει ακριβώς αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στην ομαδική ένταξη, την αυτοαντίληψη φυσικά, και εννοείται το κομμάτι το γνωστό της αυτοεκτίμησης. Και εδώ ακριβώς θα βρίσκεται ένα πρώτο σημαντικό κομμάτι, το οποίο θα το αναφέρω φυσικά. Το τηλεοπτικό πρότυπο δεν λειτουργεί πάντοτε έτσι μόνο ως συγκεκριμένος άνθρωπος, έτσι, λειτουργεί ως κάτι, θα έλεγα, κάτι συμβολικό, ως ένα σύμβολο μιας ολόκληρης, μάλλον έτσι, μιας κοινωνικής κατηγορίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Ένας τηλεοπτικός χαρακτήρας μπορεί να συμβολίζει τον, για παράδειγμα λέω έτσι, τον επιτυχημένο επαγγελματία. Ένας τραγουδιστής μπορεί να συμβολίζει, για παράδειγμα, ένα αίσθημα αντισυμβατικότητας, την ελευθερία του ανθρώπου, ή ακόμη και μια συγκεκριμένη εποχή της ζωής μας, μιας εποχής που πέρασε, μιας εποχής που ζήσαμε κάποιες εμπειρίες. Αντίστοιχα κιόλας, ένας αθλητής ή μια ομάδα μπορεί να συμβολίζει την πειθαρχία ή τη σωματική δυνατότητα. Ένας ήρωας μιας σειράς μπορεί να γίνει πρότυπο, γιατί μπορούμε να θεωρήσουμε ότι συμπεριφέρεται ως ένα ισχυρό πρότυπο. Για παράδειγμα, ένας επιτυχημένος επαγγελματίας, ένας ισχυρός άνδρας, μια ανεξάρτητη γυναίκα κλπ. Βέβαια, και όταν ένα πρόσωπο συμβολίζει κάτι που επιθυμούμε να γίνουμε, τότε προκύπτει μια ιδιαίτερα, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα μορφή ψυχολογικής ταύτισης, αυτό που λέμε η επιθυμητική ταύτιση, αυτό που κατά τη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε στα αγγλικά ως wishful identification. Σε αυτό θα προσθέσω εδώ μια παραπομπή, η Σύνθια Χόφνερ και η Μάρθα Μπάτσμαν, σε μια μελέτη τους, νέους ανθρώπους, νέους ενήλικες, όρισαν αυτή την έννοια ως την επιθυμία ενός θεατή να μοιάσει ή να συμπεριφερθεί όπως ακριβώς ένας αγαπημένος χαρακτήρας, ένας αγαπημένος τηλεοπτικός χαρακτήρας. Βρήκαν οι μελετητρίες οι οποίες ανέφερα, βρήκαν μεταξύ των άλλων ότι η αντιλαμβανόμενη ομοιότητα, αλλά και τα χαρακτηριστικά όπως πράγματα που αναφέραμε ήδη, η επιτυχία, η ευφυΐα, ο θαυμασμός κλπ. Που συγκεντρώνει ένα πρόσωπο, μπορούν πραγματικά να συσχετιστούν, να σχετίζονται με ισχυρότερη ταύτιση στους ανθρώπους. Αυτό, φίλες και φίλοι, έχει τεράστια σημασία, διότι σημαίνει ότι όταν παρακολουθούμε τηλεόραση δεν αξιολογούμε απλώς χαρακτήρες. Μπορεί ασυνείδητα να ταυτόχρονα την ίδια στιγμή να αξιολογούμε πιθανές εκδοχές
του ίδιου μας τον εαυτού. Θα ήθελα να είμαι σαν γι' αυτόν. Θα έχω αυτή την, θα μπορούσα ας πούμε να αποκτήσω κι εγώ αυτή την αυτοπεποίθηση που βγάζει ο τάδε ή η τάδε. Θα ήθελα να με βλέπει ο κόσμος όπως εκείνη η κοπέλα. Θα ήθελα να έχω αυτό το σώμα όπως αυτός ο άνδρας. Γενικότερα μπορεί να μιλάμε και για το κομμάτι της κοινωνικής αποδοχής. Έτσι, συνολικότερα. Και εδώ θα έλεγα επίσης ότι συναντάμε μια δεύτερη θεμελιώδη θεωρία. Θα την έχετε ακούσει σίγουρα. Μιλάμε για τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης και αργότερα την κοινωνιογνωστική θεωρία του γνωστού μελετητή Άλμπερτ Μπαντούρα, ο οποίος υποστήριξε ότι σημαντικό μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς μαθαίνεται μέσω της παρατήρησης των προτύπων. Δεν χρειάζεται να εκτελέσουμε ως άνθρωποι εμείς οι ίδιοι μια συμπεριφορά για να μάθουμε κάτι από αυτήν. Μπορούμε αντίθετα να παρατηρήσουμε απλά έναν άλλον άνθρωπο, να δούμε τι κάνει και ουσιαστικά ποιες συνέπειες έχει η συμπεριφορά του, ποιες επιδράσεις έχει και στη συνέχεια να αυξηθεί ή αντίστοιχα να μειωθεί η πιθανότητα να κάνουμε κάτι, ας πούμε, να δημιουργήσουμε μια αντίστοιχη συμπεριφορά, μια αντίστοιχη αντίδραση, μια αντίστοιχη επιλογή. Αυτό είναι που ονομάζεται παρατηρησιακή μάθηση ή modeling στην ψυχολογία, στην επιστήμη της σύγχρονης ψυχολογίας. Και μάλιστα να πω, φίλες και φίλοι, ότι το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το πρότυπο δεν χρειάζεται να βρίσκεται μπροστά μας. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο βλέπουμε στα social media, μπορεί να είναι τηλεοπτικό, μπορεί να είναι κινηματογραφικό. Σήμερα φυσικά μπορεί να βρίσκεται και σε ένα απλά, να έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση σε κάτι τέτοιο, μπορεί να ανοίξουμε την οθόνη του τηλεφωνού μας και να το δούμε μπροστά μας ως live, να το δούμε μπροστά μας πώς λειτουργεί, πώς φέρεται, πώς σκέφτεται, πώς δίνεται, τι αποδοχή έχει και όλα αυτά σαν σύνολο. Συνεχίζοντας, θα αναφέρω ότι η σύγχρονη έρευνα για το κομμάτι αυτό που μόλις αναφέραμε, το πλαίσιο δηλαδή της κοινωνικής μάθησης μέσω οθονών, οτιδήποτε οθονών λέω εγώ σε παρένθεση, επιβεβαιώνει πραγματικά ότι και τα παιδιά μας και οι νέοι γενικότερα μπορούν να μαθαίνουν από ανθρώπους που εμφανίζονται στις οθόνες σε διάφορων τύπων οθονών και ότι το περιεχόμενο των μέσων πραγματικά όλων αυτών δηλαδή των οποίων βλέπουν να συμμετέχει ενεργά και άμεσα και έμεσα στη διαδικασία του πώς οι ίδιοι εν τέλει κοινωνικοποιούνται. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί ή έναν έφηβο που παρακολουθεί επανειλημμένα μια τηλεοπτική περσόνα, μια τηλεοπτική φιγούρα η οποία εμφανίζεται ως μια δημοφιλής, μια επιτυχημένη, μια κοινωνικά αποδεκτή περσόνα και πραγματικά αν η επιτυχία, η αποδοχή αυτού του ατόμου παρουσιάζεται συστηματικά μαζί με συνοδευόμενη με συγκεκριμένες συμπεριφορές, το παιδί, ο νέος, δεν λαμβάνει μόνο την πληροφορία ότι ξέρεις αυτός ο άνθρωπος είναι απλά επιτυχημένος, λαμβάνει πιθανώς και μια περαιτέρω, μια δεύτερη θα έλεγα, μια πιο ίσως, συγχωρέστε μου την έννοια, μια πιο ύπουλη πληροφορία, μια πιο έμεση undercover πληροφορία ότι έτσι συμπεριφέρονται οι επιτυχημένοι άνθρωποι. Άρα έτσι ενδεχομένως πρέπει να μάθω να συμπεριφέρομαι και εγώ. Άρα ουσιαστικά γίνεται πλήρως ανοιχτός στο να αποδεχτεί, να υιοθετήσει στοιχεία του χαρακτήρα του ατόμου το οποίο παρατηρεί. Και αυτό, αγαπητοί ακρότες, μπορεί να αφορά θετικές συμπεριφορές όπως, για παράδειγμα, αυτοπιθαρχία, δημιουργικότητα ή στοιχεία συνεργατικότητας. Είναι θετικά στοιχεία φυσικά και μπορεί όντως να έχουν θετική επίδραση στο πώς θα τα και ο ίδιος πώς θα τα χρησιμοποιήσει στην δουλειά, στην καθημερινότητά του. Μπορεί όμως να αφορά και στοιχεία αρνητικά, δηλαδή να βγάζει ένα κινησμό, να βγάζει έναν ακραίο ανταγωνισμό, να γίνεται μια επίδειξη πλούτου. Μπορεί ακόμα και σε πολύ πολύ ακραίες περιπτώσεις να συνδέεται η συμπεριφορά του ανθρώπου
αυτού που παρατηρεί ένας νέος άνθρωπος, ένα παιδί, με τον εξευτελισμό άλλων ανθρώπων. Με το να μειώσει δηλαδή άλλους ανθρώπους, ώστε ο ίδιος να φανεί σε ένα ανώτερο επίπεδο. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες ευθύνες της τηλεοπτικής, αυτό που λέμε αναπαράστασης, διότι φίλες και φίλοι, άλλο είναι να παρουσιάζεται μια προβληματική συμπεριφορά και είναι άλλο να επιβραβεύεται. Και δυστυχώς, όπως και εσείς το βλέπετε, υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες κάνουν πράγματα τα οποία πέρα από τα θετικά τους έχουν τέτοιου είδους αρνητικά, συμπεριφέρονται με τέτοιους αρνητικούς τρόπους και παρόλα αυτά επιβραβεύονται. Αν ένας χαρακτήρας, για παράδειγμα, είναι, θα το έχετε δει ειδικά τα τελευταία, ειδικά στα social media, είναι για παράδειγμα προσβλητικός, επιθετικός, αλλά ο θεατής, να το θέσω διαφορετικά, αν για παράδειγμα ένας άνθρωπος είναι επιθετικός, αλλά η ιστορία δείχνει τις συνέπειες αυτές της συμπεριφοράς του, ως θεατές λαμβάνουμε ένα μήνυμα. Αν όμως ο ίδιος ο χαρακτήρας είναι επιθετικός, όπως είπα πριν, ταπεινώνει τους άλλους, παραβιάζει όρια και παρόλα αυτά συνολικά ως περσόνα και ο ίδιος προσπαθεί να παρουσιαστεί ως χαρισματικός, ως επιτυχημένος, ως κυρίαρχος, φαίνεται ότι εδώ το μοντέλο μάθησης αρχίζει να τροποποιείται. Μαθαίνουμε δηλαδή ότι αυτά τα στοιχεία, τα αρνητικά, ουσιαστικά είναι μέρος αυτής της κυρίαρχης προσωπικότητας, αυτής της επιτυχημένης συνολικά προεξέχουσας προσωπικότητας. Άρα μαζί με τη λάμψη συσταγωγικά ενός ανθρώπου υιοθετούμε εν τέλει, και ειδικά τα νέα παιδιά υιοθετούν χαρακτηριστικά έμεσα, τα οποία όμως δεν είναι θετικά, είναι μάλιστα πάρα πολύ αρνητικά και σε ψυχολογικό επίπεδο για τους ανθρώπους, αλλά και εν τέλει κοινωνικά. Αυτό συμβαίνει διότι, θα το έχετε ακούσει, η συμπεριφορά συνδέεται με την ανταμοιβή. Και αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο άλλωστε στη θεωρία του Μπαντούρα που αναφέραμε προηγουμένως, σαν να λέμε, περνάμε έτσι από το, βλέπω έναν άνθρωπο να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο, στο βλέπω έναν άνθρωπο, βλέπω ένα άτομο να ανταμείβεται επειδή ακριβώς συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Σαν να λέμε, είναι προσβλητικός, αλλά ανταμείβεται με πολλά likes, ανταμείβεται με πολλή αποδοχή, ανταμείβεται με πολλή προβολή, ανταμείβεται με πολύ πλούτο. Άρα στην τελική, γιατί να αποφύγουμε μια αρνητική συμπεριφορά, όταν κατά τα άλλα η ζωή μας όχι μόνο δεν θα χειροτερέψει, όχι μόνο δεν θα επικριθούμε συνολικά, αλλά ίσα θα βελτιώσουμε και τις κοινωνικές μας, την κοινωνική μας αποδοχή, αλλά και τις αποδοχές μας γενικότερα μέσα στη ζωή. Θα ήθελα τώρα να πάρουμε βέβαια έτσι και ένα άλλο διαφορετικό παράδειγμα από τα τηλεοπτικά σόου, τα reality shows που λέμε. Δεν χρειάζεται, δεν θα αναφέρω συγκεκριμένη εκπομπή. Έχουμε έναν διαγωνιζόμενο, για παράδειγμα, ο οποίος μιλά περισσότερο από όλους, δημιουργεί συγκρούσεις, χρησιμοποιεί, προκαλεί, συγκεντρώνει τηλεοπτικό χρόνο και γενικά όμως τελικά γίνεται γνωστός. Μπορεί εντωμεταξύ, ναι, να μην, ας πούμε, τυπικά νικήσει, να μην πούμε ότι είναι ο νικητής τελικά του σόου αυτού, αλλά εννοείται μετά την εκπομπή θα έχει συνεντεύξεις, θα έχει συνεργασίες, θα έχει χιλιάδες ακόλουθους, Instagram, TikTok κλπ, θα έχει εμπορικές προτάσεις 100%. Άρα τι παρατηρεί σε αυτή την περίπτωση, μια τέτοια περίπτωση, ένας νεότερος θεατής? Δεν βλέπει έναν άνθρωπο που προκάλεσε, έτσι, βλέπει ότι η πρόκληση παράγει ξεκάθαρα την ορατότητα αυτού του ανθρώπου, τον κάνει να είναι ένα προβαλλόμενο πρόσωπο. Και, να το πούμε και αυτό, στη σύγχρονη κοινωνία η ορατότητα, η αποδοχή βιώνεται ως ξεκάθαρα μια μορφή αυτού που λέμε κοινωνικής, κοινωνικής επιτυχίας. Άρα το μήνυμα, φίλες και φίλοι, μπορεί να μετατραπεί σε κάτι σαν, για παράδειγμα, δεν έχει σημασία αν τελικά σε συμπαθούν, σημασία έχει να ασχολούνται με το πρόσωπό σου, να ασχολούνται μαζί σου.
Αυτή είναι μια βαθύτερη, μια βαθύτατη, θα έλεγα, με συγχωρείτε, μετατόπιση αξιών τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι πολύ σοβαρή μετατόπιση αξιών και επικίνδυνη μετατόπιση αξιών, διότι αλλοιώνει πραγματικά αυτό το οποίο, το αξιακό πλαίσιο για το οποίο μιλούσαμε τόσα χρόνια. Θα πω εδώ ότι φυσικά, και αυτό δεν συμβαίνει επειδή κάποιος τηλεοπτικός παραγωγός ή κάτι, κάποιος φορέας τέλος πάντων, είπε ευθέως έθεσε κάποιο κανόνα, π.χ. ότι στους θεατές, παιδιά, συμπεριφερθείτε έτσι. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εγκέφαλός μας, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, είναι κατασκευασμένος, είναι προγραμματισμένος βιολογικά να μαθαίνει από πρότυπα, από συνέπειες και από κοινωνικές ανταμοιβές που είπαμε προηγουμένως, ακριβώς για να, σαν να προσομοιώνεται ουσιαστικά σε ένα άλλο μοτίβο, σε ένα άλλο μοντέλο μέσω ενός άλλου προσώπου, για να αποφεύγει και ο ίδιος μη απαραίτητες συγκρούσεις και εκθέσεις. Θα μιλήσω λίγο για τον κοινωνικό επηρεασμό. Θα πω ότι στην κλασική κοινωνική, στον κλάδο της κοινωνικής ψυχολογίας, γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, ότι η συμπεριφορά και ακόμη και η κρίση ενός ανθρώπου μπορούν πραγματικά να επηρεαστούν σημαντικά, εννοείται, από μια ομάδα που είτε ανήκει είτε έμεσα συναναστρέφεται, και ουσιαστικά είναι θα τον αναφέρω, είναι ο Solomon Ash, ο οποίος τα πειράματά του, τα πειράματα συμμόρφωσής του, έδειξαν ότι οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά ακόμη και να αμφισβητήσουν μια προφανή οπτική κρίση όταν όλοι οι υπόλοιποι γύρω δίνουν την ίδια λανθασμένη απάντηση. Για ποιο λόγο? Επειδή υπάρχει αυτό που ονομάζουμε στην ψυχολογία κανονιστική κοινωνική επιρροή. Τι εννοώ? Είναι η επιθυμία ξεκάθαρα να μην βρεθούμε εκτός ομάδας. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ο φόβος μας να μην διαφέρουμε και εν τέλει ουσιαστικά να μην απορριφθούμε, να μην είμαστε μόνοι μας. Μεγάλος φόβος, μεγάλη πυρηνική φοβία του ανθρώπου, ακριβώς γιατί είναι κοινωνικό όν και του αρέσει να ανήκει, η φοβία το ότι θα απορριφθεί από το όποιο κοινωνικό σύνολο, πραγματικά γίνεται κάτι τρομακτικό, κάτι πολύ αποθητικό και τρομακτικό. Υπάρχει όμως και μία άλλη πτυχή, υπάρχει η πληροφοριακή κοινωνική επιρροή, θα εξηγήσω τι εννοώ. Αναφέρομαι στο ότι όταν δεν γνωρίζουμε ποια είναι η σωστή απάντηση, χρησιμοποιούμε άλλους ανθρώπους ως πηγή πληροφορίας. Εννοείται ότι το κάνουμε και εννοείται ότι λειτουργεί και νόμιμα και έμεσα και άμεσα και ουσιαστικά σε κάθε πλαίσιο. Και θα ήθελα, με βάση αυτό που αναφέρω αυτή τη στιγμή, να μεταφερθούμε, να μεταφέρουμε αυτό το μοντέλο στην τηλεόραση, στην οθόνη. Όχι απαραίτητα στην τηλεόραση, στην οθόνη γενικότερα του σήμερα. Αν βλέπω ένα συγκεκριμένο πρότυπο ζωής, για παράδειγμα ως άνθρωπος επαναλαμβανόμενα, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, σε διαφορετικές όμως, σε διαφορετικές εκπομπές, με διαφορετικά πρόσωπα, για να μην σας μπερδέψω, να αναφέρω το εξής. Αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο διαβίωσης, σε ένα πρότυπο ζωής, σε ένα πρότυπο αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους. Αν αυτό το βλέπω να το επαναλαμβάνουν όχι ένας, αλλά 5, 10, εκατοντάδες άτομα, αρχίζω να λαμβάνω ως άνθρωπος ένα μήνυμα, ένα έμεσο μήνυμα, ότι πλέον, κοίτα να δεις, το κάνουν τόσοι πολλοί και μάλιστα τόσοι επιτυχημένοι άνθρωποι. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει είναι σίγουρα φυσιολογικό, γιατί κοίτα να δεις, όλοι αυτοί ας πούμε έχουν περιουσία, έχουν λεφτά, κοίτα να δεις, είναι γυμνασμένοι, κάνουν ακριβές διακοπές, έχουν εντυπωσιακή ερωτική ζωή, έχουν αυτοκίνητα, έχουν τόσες παρέες, έχουν ενδιαφέρουσες ζωές, όλοι είναι ξαφνικά, όλοι αυτοί είναι αποδεκτοί, είναι πλούσιοι, είναι δραστήριοι. Συγκρίνουμε τον μεταξύ τους εαυτούς μας με αυτούς, με αυτά τα πρότυπα, λέμε «Α, εγώ ας πούμε δεν έχω τόσο κύκλο» ή «Εγώ δεν έχω τέτοια περιουσία» ή «Εγώ δεν προβάλλομαι τόσο πολύ». Φυσικά βέβαια αυτό είναι και μέσω της επανάληψης. Δεν είναι μόνο επειδή
το είδαμε μια φορά, είναι επειδή επαναλαμβανόμενα εκτιθόμαστε σε κάτι τέτοιο και αυτό μας πείθει ουσιαστικά ότι 1, 2, 3, 5, 10, να, ορίστε, αυτό είναι το οποίο έτσι λειτουργεί, έτσι λειτουργεί ο κόσμος, έτσι λειτουργεί ο τρόπος με τον οποίο και εγώ πρέπει να λειτουργήσω. Θα αναφερθώ τώρα, φίλες και φίλοι, σε κάτι το οποίο είναι μια θεωρία, λέγεται η θεωρία της καλλιεργίας, The Cultivation Theory, του George Gerbner, ο οποίος, να πω ότι η βασική του ιδέα είναι ότι η μακροχρόνια, η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε τηλεοπτικές αναπαραστάσεις μπορεί πραγματικά σταδιακά να επηρεάσει την αντίληψη του ανθρώπου για το πώς είναι, για το πώς είναι πραγματικά ο αληθινός κόσμος. Η τηλεόραση δεν μας λέει απλώς ιστορίες. Για παράδειγμα, όταν ορισμένα μοτίβα επαναλαμβάνονται επί χρόνια, συμμετέχει στη δημιουργία όλο αυτό ενός συμβολικού, ενός ψεύτικο συμβολικού κόσμου, μέσα στον οποίο αναγκαστικά αρχίζουμε να εκτιμούμε τι είναι αλφα συχνό, τι είναι φυσιολογικό, τι είναι επικίνδυνο, τι είναι ουσιαστικά τι είναι κοινωνικά αποδεκτό. Και αυτό είναι το οποίο έλκει πολύ τον άνθρωπο να υιοθετήσει αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό έχει μελετηθεί ιστορικά, μάλιστα σε σχέση με το στοιχείο της βίας. Για παράδειγμα, άνθρωποι με πολύ μεγάλη έκθεση στο τηλεοπτικό κοινό, στο τηλεοπτικό περιεχόμενο, στο οποίο ο κόσμος εμφανίζεται εξαιρετικά βίαιος, μπορούν να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα ως περισσότερο επικίνδυνη από ότι είναι. Για παράδειγμα, οι ειδήσεις. Εκτίθεται κάποιος καθημερινά στην παρουσίαση επικίνδυνων γεγονότων, επικίνδυνων συνθήκων, επικίνδυνων ανθρώπων. Φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο πλέον θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του, την κοινωνία, θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται και να την υιοθετεί, να υιοθετεί αυτή δηλαδή την αντίληψη ότι ζω σε μια πολύ πολύ πολύ επικίνδυνη κοινωνία. Ακόμα και περισσότερο επικίνδυνη από όσο πραγματικά είναι αυτή που βιώνει ο ίδιος. Να πω κιόλας ότι αυτού του είδους η σύνδεση, αυτού του είδους η λογική μπορεί να εφαρμοστεί, εννοείται, και σε δεκάδες άλλους τομείς. Μπορεί να εφαρμοστεί στον τρόπο που ένας άνθρωπος εκτίθεται στις εικόνες περί των σχέσεων, περί του σώματος, περί του σεξ, περί της οικογένειας, περί γενικότερα της κοινωνικής θέσης, στην εικόνα μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Αν, για παράδειγμα, η τηλεόραση παρουσιάζει διαρκώς μια εξαιρετικά περιορισμένη εκδοχή του τι σημαίνει, για παράδειγμα, το έχουμε ξαναπήξει στο παρελθόν, ελκυστικός άνθρωπος, τότε αυτό το πρότυπο μπορεί σταδιακά να εσωτερικευτεί. Μπορεί, αν, για παράδειγμα, παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο μοτίβο ομορφιάς, βέβαια να πούμε ότι αντικειμενικά τα μοτίβα ομορφιάς είναι πολλά. Αν όμως αυτό το οποίο εμείς εκτιθόμαστε είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και εξειδικευμένο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μπορεί μέσα μας να αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι ναι, εντάξει, κάπως έτσι όμως τελικά είναι τα πράγματα, πρέπει και εγώ να αρχίσω να το υιοθετώ. Και φίλες και φίλοι, θα αναφέρω εδώ άλλη μια παραπομπή, γιατί είναι θετικό και σωστό να μιλάμε με παραπομπές, να μην μιλάμε με γενικόλογα. Θα αναφερθώ στην γνωστή θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης, η οποία διατυπώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50, του 1950, από τον Λέον Φέστιγκερ, και ο οποίος μας είπε ότι οι άνθρωποι έχουν μια φυσική τάση να αξιολογούν τον εαυτό τους με βάση τη σύγκριση που κάνουν με τους υπόλοιπους, με τους γύρω ανθρώπους. Υπάρχει η προς τα κάτω σύγκριση, όταν συγκρινόμαστε με κάποιον τον οποίο θεωρούμε ότι βρίσκεται σε, ας το πούμε, σε χειρότερη, σε κατώτερη μοίρα, σε κατώτερη θέση από μας, και αντίθετα η προς τα πάνω σύγκριση, όταν συγκρινόμαστε με κάποια που θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο καλύτερο, περισσότερο επιτυχημένο, πιο ελκυστικό ή περισσότερο ικανό από εμάς. Να πω ότι η προς τα πάνω σύγκριση μπορεί να είναι εξαιρετικά θετική όταν, για παράδειγμα, λειτουργήσει ως
ένα κίνητρο για την αυτοβελτίωσή μας. Για παράδειγμα, βλέπω ένα σπουδαίο επιστήμονα και σκέφτομαι, α, εντάξει, θα ήθελα να εργαστώ πιο συστηματικά, να αναβαθμίσω τον τρόπο που εργάζομαι, να αναβαθμίσω τον τρόπο που μελετώ, άρα γίνομαι καλύτερος. Βλέπω έναν αθλητή και κάνω ότι βάζω περισσότερη, ας πούμε, πειθαρχία. Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, για τους γονείς, π.χ., ότι αποκτώ περισσότερες ιδέες για τον τρόπο που θα διαχειρίζομαι την οικογένειά μου, το παιδί μου κλπ. Όμως, και εδώ είναι το κλειδί, ότι η διαδικασία αυτή μπορεί με τον ίδιο τρόπο που μιλήσαμε για το θετικό της πλαίσιο να γίνει και καταστροφική όταν η σύγκριση είναι συνεχής, όταν το πρότυπο είναι μη ρεαλιστικό και κυρίως όταν η προσωπική μας αξία αρχίζει πραγματικά να εξαρτάται από τα αποτελέσματα αυτής ακριβώς της σύγκρισης που κάνουμε. Η βιβλιογραφία για την εικόνα του σώματος ενός ανθρώπου, όπως ξέρετε, αποτελεί άλλωστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ειδικά των τελευταίων 30 ετών. Θα αναφερθώ και πάλι σε πειράματα και σε μεταναλυτικές, θα έλεγα, διαδικασίες, έρευνες που έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι η έκθεση σε εξειδανικευμένες εικόνες εμφάνισης μπορεί να επηρεάσει ξεκάθαρα αρνητικά την ικανοποίηση από το σώμα, από τον εαυτό, ιδιαίτερα μάλιστα σε συναισθηματικά ευάλωτα, σε συναισθηματικά ευάλωτους ανθρώπους. Για παράδειγμα, θα πω ότι μια μελέτη, την έχω εδώ μπροστά μου, μια μελέτη του επιστήμονα Slater έδειξε ότι η παρακολούθηση μουσικών βίντεο με έντονα εξειδανικευμένη γυναικεία εμφάνιση αύξησε την κοινωνική σύγκριση και εννοείται τη δυσαρέσκεια για το σώμα των συμμετεχόντων. Δηλαδή άρχισαν να βλέπουν αρνητικά, να νιώθουν δυσαρέσκεια για το ίδιο τους το σώμα. Για ποιο λόγο? Επειδή σύγκριναν την εμφάνισή τους με βίντεο στα οποία προβάλλονταν γυναίκες με ιδανικές αναλογίες, με ακόμα και μη ρεαλιστικές αναλογίες ή αναλογίες οι οποίες είχαν επιτευχθεί μέσω μιας συστηματικής διεργασίας, πολυπαραγωγικής συστηματικής διεργασίας, η οποία φυσικά στη μέση καθημερινότητα δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με βάση τον τρόπο ζωής του μέσου ανθρώπου. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες έρευνες, να μην σας κουράσω με πολλές αναφορές, αλλά υπάρχουν αυτό που λέμε κακές, δυσπροσαρμοστικές, θα μπορούσαμε να τις πούμε, συνέπειες για την εικόνα του σώματός μας, ακόμα και για την εικόνα του εαυτού μας συνολικότερα, του σύνολου του τρόπου που βλέπουμε το σώμα μας, όταν ουσιαστικά η έκθεση με εικόνες διασημοτήτων, είτε πραγματικών ή μη ρεαλιστικών, έκανε ανθρώπους να συνδεθούν και να αποκτήσουν πολύ κακή και αρνητική ψυχολογία και εικόνα και αυτοεικόνα για το σώμα τους και τον εαυτό τους. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να θεωρώ ότι υπάρχει εδώ κάτι που θεωρώ ειδικά εξαιρετικά σημαντικό από κλινικής πλευράς, αλλά και γενικότερα, που θεωρώ ότι καλό είναι να μπορέσουμε να το αναφέρουμε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο όμορφο ή επιτυχημένο, ούτε ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο, ούτε ότι είναι κακό ότι μπορεί να θαυμάζουμε κάποιον. Το πρόβλημα, φίλες και φίλοι, ξεκινά όταν μετατρέπουμε την εξαίρεση σε ένα μέτρο προσωπικής επάρκειας ή, θα πω σε παράνθεση, μη επάρκειας. Όταν δηλαδή δεν λέω ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ επιτυχημένος, αλλά εφόσον φτάσω στο σημείο να πω ότι αφού εγώ δεν είμαι τόσο επιτυχημένος, δεν αξίζω τίποτα. Αυτός ο μηδενισμός, δηλαδή, ότι αφού εγώ δεν είμαι τρισεκατομμυριούχος,
τότε πραγματικά έχω πετύχει. Έχω. Δεν είναι αυτό η επιτυχημένη καριέρα που έχω. Είναι, θα έπρεπε να έχω όπως εκείνος, όπως ο άλλος που έχουν φτάσει στο σημείο να κατέχουν τεράστια ακίνητα, τεράστιες περιουσίες, τεράστιες, δηλαδή καταστάσεις που ουσιαστικά ξεφεύγουν πολύ πολύ πολύ πολύ μακριά από το μέσο όρο. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους τομείς, για τις σχέσεις, για τις φιλίες, για τον τρόπο που γενικώς κάνουμε την παρατήρηση και την αυτοαξιολόγηση. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι το οποίο τελικά γίνεται προβληματικό. Η ίδια η αυτοαξιολόγηση αποτελεί πραγματικά εδώ ένα σημαντικό κλειδί, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα έπρεπε εμείς ως άνθρωποι να μπορούμε να έχουμε αυτή τη δεξιότητα, να μπορούμε να αυτοαξιολογούμαστε, και δυστυχώς δεν το κάνουμε με επιστημονικό τρόπο, και γι' αυτό το λόγο είμαστε στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Θα πω ότι δυστυχώς δεν είναι μόνο το κομμάτι το τηλεοπτικό, αυτό έχει παρέλθει εδώ και δεκαετίες, τα κοινωνικά δίκτυα το κάνουν σήμερα ακόμα με μεγαλύτερη ένταση όλο αυτό που περιγράφουμε. Υπάρχει βέβαια εδώ όμως και μια ουσιαστική διαφορά. Τα προηγούμενα χρόνια η παραδοσιακή τηλεόραση που λέγαμε είχε ένα σαφέστατο όριο ανάμεσα στον θεατή και τον διάσημο. Ο τραγουδιστής, για παράδειγμα, ο ηθοποιός ήταν στην σκηνή, στην οθόνη, ο παρουσιαστής ήταν στο στούντιο. Σήμερα ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται στο κινητό μας την ώρα που τρώμε, την ώρα που και μας δείχνει το μεταξύ και πράγματα που δεν αφορούν απλά την εικόνα, την κοινωνική του εικόνα, μας δείχνει και πλευρές της προσωπικής του πλευράς, το σπίτι του, το αυτοκίνητό του, τις διακοπές του, τη γυναίκα του, απαντά ο ίδιος σε σχόλια, πολλές φορές εμπλέκεται και σε παρεξηγήσεις, σε κουβέντες, και ουσιαστικά η απόσταση μεταξύ της δικής μας πλευράς και εκείνου το οποίο παρακολουθούμε, που ενδεχομένως θεωρούμε και πρότυπο, μικραίνει πραγματικά πολύ. Και εδώ θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο θα ήθελα να το αναφέρουμε. Μιλάμε για τις παρακοινωνικές σχέσεις, τις λεγόμενες στα αγγλικά parasocial relationships. Απλά σαν παρένθεση θα πω ότι ο όρος προέρχεται ήδη από το 1956, κατά την χρονιά την οποία ορισμένοι μελετητές παρατήρησαν ότι το κοινό μπορεί να αναπτύξει μια αίσθηση προσωπικού τύπου σχέσης με έναν άνθρωπο των μέσων, τραγουδιστή, ηθοποιό κλπ, παρόλο που η σχέση είναι καθαρά μονοπλευρή. Δηλαδή μπορεί να εμείς να νιώθουμε ότι γνωρίζουμε σχεδόν τα πάντα για έναν ηθοποιό, να φτάσουμε στο σημείο να νιώθουμε και συναισθήματα ή και να έχουμε και προσωπική γνώμη για τον τρόπο που χειρίζεται ή θα έπρεπε να χειρίζεται τις καταστάσεις, ενώ ο γνωστός, ο τάδε γνωστός, δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα, το πρόσωπο αυτό δηλαδή δεν γνωρίζει τίποτα για εμάς. Κι όμως, φίλες και φίλοι, η συναισθηματική εμπειρία μπορεί και εδώ και σε αυτή την μονόπλευρη περίπτωση να είναι πραγματική. Και άλλωστε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι στατιστικά σπάνιο, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εξαιρετικά συχνά στις μέρες μας. Υπάρχουν άνθρωποι που λέμε ξέρω τη φωνή του, αναγνωρίζω το γέλιο του, τις εκφράσεις του προσώπου του, θυμάμαι όλη την ιστορία της ζωής του, τον έχω δει στα πάνω του, στα κάτω του, έχω παρακολουθήσει την καριέρα του, μου θυμίζει τα εφηβικά μου χρόνια, τον θυμάμαι τα τραγούδια του όταν ερωτεύτηκα, όταν χώρισα, όταν παντρεύτηκα, δηλαδή όλα ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά, ο δημόσιος αυτός λοιπόν άνθρωπος, πάβει για μας να είναι ένας άγνωστος, μπορεί να μην είναι φίλος με την πραγματική έννοια, επειδή όπως είπαμε δεν υπήρχε η αλληλεπίδραση της αμοιβαιότητας, αποκτά όμως, φίλες και φίλοι, θέση μέσα στο ψυχισμό μας, στο προσωπικό μας ψυχολογικό τοπίο αν θέλετε,
Και πραγματικά γίνεται μέρος του εαυτού μας. Σε τέτοιο βαθμό μπορεί ένας άνθρωπος να υιοθετηθεί από τον ψυχισμό μας. Θα αναφέρω εδώ μια πρόσφατη έτσι ανασκόπηση 59 συγκεκριμένα εμπειρικών μελετών για αυτό που αναφέραμε τώρα για τις παρακοινωνικές εμπειρίες. Μας περιγράφει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα ανάπτυξης συναισθηματικών και συμπεριφορικών δεσμών με αυτό που ονομάζουμε celebrities, φαντασιακούς χαρακτήρες και εννοείται και άλλων τύπων προσωπικότητες, αθλητές κλπ. Και να πούμε ότι χαρακτηριστικά αυτών των σχέσεων είναι η αντιλαμβανόμενη οικειότητα, η φαντασιακή, ουσιαστικά η συναισθηματική φαντασιακή εμπλοκή. Και εδώ επιστρέφουμε αναπόφευκτα, φίλες και φίλοι, και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής θα το αναφέρω, και γιατί να μην το αναφέρουμε, άλλωστε μας επηρέασε πάρα πολύ κόσμο και ουσιαστικά σίγουρα ήταν ένα γεγονός που είχε και έχει ένα αντίκτυπο στον ψυχισμό πολλών πολλών ανθρώπων. Αναφέρομαι φυσικά στο γεγονός των τελευταίων ημέρων και στο θάνατο του γνωστού μας Γιώργου Μαζονάκη. Είναι σημαντικό να πούμε με σεβασμό ότι πραγματικά ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πριν από οποιοδήποτε ψυχολογική ή κοινωνική ανάλυση υπάρχει εδώ μια οικογένεια, υπάρχουν οι δικοί του άνθρωποι και υπάρχει ένα πραγματικό πένθος το οποίο κυριαρχεί. Υπάρχει όμως και το πένθος σε ένα δεύτερο επίπεδο, το συλλογικό πένθος. Φίλες και φίλοι, είναι ξεκάθαρο για χιλιάδες ανθρώπους ο Γιώργος Μαζονάκης, ο τραγουδιστής, ο λαϊκός αυτός, η γνωστή αυτή προσωπικότητα, δεν ήταν απλώς ένα όνομα στην τηλεόραση, ήταν μια φωνή που συνόδευσε μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής μας, θα έλεγα. Ήταν ένας άνθρωπος που εμφανίστηκε πάρα πολλές φορές, χιλιάδες φορές στην τηλεόραση, σε εκπομπές, σε συνεντεύξεις, σε μουσικά προγράμματα. Για αρκετές γενιές Ελλήνων, τραγούδια του έχουν συνδεθεί με διασκέδαση, με έρωτες, με χωρισμούς, με καλοκαίρια, με κλαμπ, με νυχτερινές εξόδους, με προσωπικές αναμνήσεις δικές μας και των ανθρώπων γενικότερα της τελευταίας τριακονταετίας. Και επομένως, όταν ξαφνικά ανακοινώνεται ο θάνατος αυτού του ατόμου, δεν χάνεται μόνο τελικά ο δημόσιος άνθρωπος, γιατί για τον θεατή μπορεί να ενεργοποιείται ταυτόχρονα και η μνήμη, μας ενεργοποιεί δηλαδή τη μνήμη μιας περιόδου, μιας δικής μας πλευράς που είχαμε συνδέσει με τη φωνή του, το άκουσμά του, την παρουσία του στην τηλεόραση κλπ. Αυτό εξηγεί γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να πει και το ακούσαμε πολύ και το είδαμε πολύ στα social media, δεν τον γνώριζα αλλά πραγματικά στεναχωρήθηκα. Και όντως είναι πραγματικά ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση σε αυτή τη φράση και θα πω ότι το επιστημονικό εδώ πλαίσιο για το πένθος μετά το θάνατο τέτοιων διασημοτήτων είναι πραγματικά, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θα δώσω παραδείγματα ανθρώπων του παρελθόντος, όπως γνωρίζετε, που έχουν ήδη και στο παρελθόν φύγει και έχουν προκαλέσει με το θάνατό τους έτσι ένα μαζικό πένθος, μια μαζική συναισθηματική αντίδραση του κόσμου. Και φαίνεται ότι με απλά λόγια, για να μην σας κουράζω, η υποκειμενική αίσθηση αυτού που λέμε της εγκύτητας που ανέφερα προηγουμένως, της σύνδεσης με έναν καλλιτέχνη, με έναν άνθρωπο γνωστό, έχει πολύ βαθιά τελικά ψυχολογική σημασία. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε σε μαζικό επίπεδο, όπως είπα, όταν πεθαίνει ένα εξαιρετικά γνώριμο και αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Ξαφνικά εμφανίζονται χιλιάδες προσωπικές αφηγήσεις τύπου με αυτό το τραγούδι γνώρισα την σύντροφό μου, αυτό ακούγαμε στο πανεπιστήμιο, αυτό τον θυμάμαι τότε που ήμουν παιδί, τότε που έβγαινα στα μπουζούκια, τότε. Και όλο αυτό κάπου σαν να δείχνει

γενικό. Ο κόσμος, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, έτσι πιο προσωπική επαφή. Αλλά γενικότερα ήταν ο κόσμος που γνώριζε τον καλλιτέχνη και ο καλλιτέχνης που δεν γνώριζε τους ανθρώπους προσωπικά, αλλά ως κόσμο, ως κοινό. Και θα έλεγα εδώ να προσέξουμε κάτι, να δούμε και κάτι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που υποτίθεται ότι μιλούν για τον καλλιτέχνη. Στην πραγματικότητα όμως θα πω ότι μιλούν, όπως είπα, επειδή ακριβώς τους συνδέουν με ένα δικό τους προσωπικό κομμάτι, μιλούν ταυτόχρονα και για τον εαυτό τους. Δηλαδή στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, και με βάση το παράδειγμα το γνωστό που το Γιώργο Μαζονάκη, ουσιαστικά στην πραγματικότητα δεν πενθούμε μόνο το πρόσωπο το οποίο έφυγε, πενθούν οι άνθρωποι ένα δικό τους κομμάτι το οποίο μαζί με την απώλεια του ενός γνωστού ατόμου πενθούν τον εαυτό τους, τον 20, τον 30, τον εαυτό, τη συγκεκριμένη φάση της ζωής, πενθούν το σύντροφο που έχασαν τότε, το σύντροφο που κάπου, ή μια φιλία, μια κατάσταση η οποία κάπου συνδέθηκε συνδέθηκε συναισθηματικά με τον ίδιο με την ίδια την ψυχή, με τον ίδιο τον ψυχισμό του ατόμου. Και αυτό ακριβώς είναι, φίλες και φίλοι, αυτό που ανέφερα και πριν, η ουσία, αυτό που ονομάζουμε στην ψυχολογία η ουσία της παρακοινωνικής σύνδεσης, όπως ονομάζουμε. Το δημόσιο πρόσωπο γίνεται ένας ψυχολογικός δείκτης της προσωπικής μας, δικής μας βιογραφίας τελικά. Όταν, όπως για παράδειγμα έγινε τώρα, όταν χάνεται για λίγες στιγμές, οι άνθρωποι αισθάνονται ότι κλείνονται και ότι ένα κομμάτι της δικής τους εποχής πεθαίνει μαζί με τον καλλιτέχνη. Πεθαίνει μαζί με το πρόσωπο που είχαν συνδεθεί. Και αυτό εννοείται μπορεί να εξηγήσει και κάτι ακόμη, γιατί ο θάνατος ενός διάσημου ατόμου, ανθρώπου, μπορεί να δημιουργήσει ευνίδια, και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, να δημιουργήσει επίσης μια ευνίδια συνειδητοποίηση της δικής μας θνητότητας, ιδιαίτερα όταν το πρόσωπο αυτό πεθαίνει σχετικά νέο. Ο άνθρωπος που τον παρακολουθούσε, ας πούμε, από τα 20 του και σήμερα είναι γύρω στα 50, δεν σκέφτεται μόνο πέθανε ο καλλιτέχνης, πέθανε ο κύριος Μαζονάκης. Μέσα του μπορεί να σκεφτεί, έστω στιγμιαία, έστω ασυνείδητα, έστω περαστικά, ότι πέρασαν 30 χρόνια και μετά μεγάλωσα κι εγώ και στη συνέχεια, ξέρεις, περνάει και ο χρόνος και να που τελικά κι εγώ ίσως ενδεχομένως μπορεί να βρεθώ στη θέση του. Και επομένως άρα, φίλες και φίλοι, το συλλογικό πένθος για ένα διάσημο πρόσωπο μπορεί να έχει άρα πολλαπλά επίπεδα. Ναι, θρηνούμε τον άνθρωπο, θρηνούμε αυτό που συμβόλιζε, θρηνούμε ίσως μια κατάσταση, μια εποχή, και κάποιες φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη δική μας πορεία μέσα στο χρόνο, και αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι, εννοείται, πειραζόμαστε με τον ίδιο τρόπο ή στον ίδιο βαθμό. Θα αποφύγω να το γενικεύσω, διότι δεν ταυτιζόμαστε όλοι με τους celebrities, δεν δημιουργούμε όλοι παρακοινωνικές σχέσεις της ίδιας έντασης, δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι στη μαζική κουλτούρα με τον ίδιο τρόπο. Η προσωπικότητα, ας πούμε, η εμπειρία ζωής, το περιβάλλον, η ανάγκη της αίσθησης του να ανήκω, η αυτοεκτίμηση ενός ανθρώπου και οι προηγούμενες συναισθηματικές συνδέσεις είναι αυτές που μπορούν όντως και το κάνουν, διαφοροποιούν σημαντικά την επίδραση, τη σύνδεση με τέτοιες καταστάσεις, με τέτοιους ανθρώπους. Φυσικά να πω ότι το ίδιο ακριβώς τηλεοπτικό πρόσωπο μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο σχεδόν αδιάφορο, για έναν δεύτερο άνθρωπο να είναι διασκεδαστικό ή πραγματικά, αγαπητοί, να το άτομο αυτό να είναι το πρότυπο ζωής ή να είναι ένας άνθρωπος τόσο σημαντικός που πραγματικά έχει συνδεθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής ή της προσωπικότητας του ανθρώπου που εκείνη τη στιγμή έρχεται αντιμέτωπος με την απώλεια του καλλιτέχνη. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε σε μια σημαντική διάρκεια.

0: έκρηση και θα το πω, είναι άλλο η συμπάθεια, είναι άλλο το να πούμε ότι συμπαθώ έναν άνθρωπο ή τον θαυμάζω, είναι άλλο η ταύτιση και είναι άλλο η μίμηση. Μπορώ να συμπαθώ κάποιον χωρίς φυσικά να θέλω να υιοθετήσω τον τρόπο ζωής τους, χωρίς να θέλω να του μοιάσω, χωρίς να θέλω να συγκριθώ εν τέλει, να τον ακολουθήσω ως πρότυπο. Μπορώ να τον θαυμάζω χωρίς κιόλας να τον θεωρώ κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Μπορεί να ταυτίζομαι με κάποια στοιχεία του, αλλά σε μια άλλη περίπτωση μπορεί να απορριπτώ τα περισσότερα άλλα. Μπορεί να μου αρέσει, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το θέμα της οικογένειας. Μπορεί να μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο τραγουδά. Μπορεί να μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο φιλοσοφεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι οι άνθρωποι ταυτίζονται συνολικά. Άρα το κομμάτι της ψυχολογίας των μέσων είναι πολύ πιο σύνθετη υπόθεση από την άποψη ότι αυτό που λέμε τηλεόραση ή οθόνη μας επηρεάζει. Ναι, μας επηρεάζει, αλλά είναι σύνθετο το πώς και σε ποιο extent, σε ποιο επίπεδο μας επηρεάζει. Το πραγματικό φυσικά ερώτημα είναι, δεν είναι αν μας επηρεάζει, είναι σε ποια συνθήκη, ποιον επηρεάζει, μέσω ποιων μηχανισμών και ουσιαστικά προς ποια κατεύθυνση και σε ποιο βαθμό επηρεάζει. Και πρέπει να πούμε κάτι, εδώ το συνδέω, δεν αλλάζω θέμα, απλά το συνδέω με κάτι επίσης πολύ ιδιαίτερα σημαντικό. Ο κοινωνικός επηρεασμός, φίλες και φίλοι, δεν είναι από τη φύση του αρνητικός. Αυτό συχνά το ξεχνούμε ως άνθρωποι. Ένα πρότυπο μπορεί πραγματικά να έχει και πολύ θετικές επιδράσεις, να ενισχύει τη φιλανθρωπία. Μπορεί να ενθαρρύνει ανθρώπους να ζητήσουν ψυχολογική βοήθεια. Μπορεί να μειώνει το στίγμα απέναντι σε κάποιες καταστάσεις, σε μια ασθένεια. Μπορεί να αλλάζει στερεότυπα. Υπάρχουν ακόμα και παραδείγματα που η αποκάλυψη ενός προβλήματος υγείας, το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα εδώ φυσικά, για παράδειγμα η περίπτωση της Αντζελίνα Ζολή, θα το έχετε ακούσει, και της δημόσιας ανακοίνωσης για ένα γονίδιο το οποίο βρέθηκε να συνδέεται, μας δείχνει ότι η έρευνα η οποία δηλαδή έγινε έδειξε ότι η ταύτιση και αυτό που αναφέραμε πριν ως τίτλος, η παρακοινωνική σύνδεση με την Αντζελίνα Ζολή, σχετίζονταν με προθέσεις για γενετικό έλεγχο. Άρα αφού έγινε στην Αντζελίνα Ζολή και βρέθηκε το χύψη, ναι, αφού οι άνθρωποι συνέδεαν τον εαυτό τους σε ένα extent με την Αντζελίνα Ζολή, μπήκαν στη διαδικασία να το θεωρήσουν και οι ίδιοι σημαντικό για τους ίδιους τους εαυτούς. Άρα, που δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί ψάχνουν να δούνε πώς μπορούν, ας πούμε, μέσω του ελέγχου να ελαχιστοποιήσουν τις περιπτώσεις ανάπτυξης μιας ασθένειας, όπως αυτή που είχε η συγκεκριμένη γυναίκα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δαιμονοποιούμε το κομμάτι των προτύπων. Το ζήτημα δεν είναι να μην έχουμε πρότυπα. Ο εγκέφαλος, όπως είπαμε, άλλωστε λειτουργεί με πρότυπα. Άλλωστε οι άνθρωποι, να πούμε ότι για χιλιάδες χρόνια πάντα είχαν πρότυπα, πριν καν υπάρξει τηλεόραση. Έτσι, σκεφτείτε ακόμα πολύ γνωστά παραδείγματα, την Ιλιάδα, την Οδύσσεια, όπου παραδείγματα ηρών διαμόρφωναν και διαμορφώνουν ακόμα τις προσωπικότητες, τις ηθικές αξίες, το δυναμισμό, τις επιλογές του ψυχισμού και των ανθρώπων γενικότερα. Το ίδιο σημαίνει και με τη θρησκεία, ξεκάθαρα. Αλλά νομίζω ότι πέρα από όλα αυτά υπάρχει και το κομμάτι της οικογένειας, που σε πολύ κλειστούς κύκλους, δηλαδή υπάρχει αυτό το κομμάτι της μίμησης των γονέων, των αδερφών, των δασκάλων κλπ. Βέβαια θα πω ότι το ιδιαίτερο και διαφορετικό ίσως χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής, αυτό που αλλάζει δηλαδή, είναι η κλίμακα αλλά και η συχνότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και με αυτό που μόλις περιγράψαμε. Στο παρελθόν το παιδί είχε είχε μικρότερο κύκλο, είχε λιγότερους ανθρώπους στο άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Αντίθετα, σήμερα μπορεί μέσα σε μία εβδομάδα, για παράδειγμα, να παρακολουθήσει εκατοντάδες διαφορετικές περσόνες, διαφορετικές φιγούρες και να λάβει εντωμεταξύ ταυτόχρονα χιλιάδες κοινωνικά μηνύματα για το τι είναι όμορφο, τι είναι αστείο, τι είναι επιτυχία, τι σημαίνει ανδρισμός, τι σημαίνει φιλικότητα, τι σημαίνει πλούτος, πώς πρέπει κάποιος να μιλάει, τι είναι της μόδας, τι δεν είναι, πώς πρέπει να αντιδράς όταν κάποιος σε προσβάλλει, τι σημαίνει επιτυχία, τι σημαίνει αξία. Και ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος αυτούς της κοινωνικής εκπαίδευσης, και το λέω εκπαίδευσης γιατί ουσιαστικά άτυπα είναι εκπαίδευση, είναι σαν ένα μικρό σχολείο το οποίο απλά δεν έχουμε εγγραφή. Συμβαίνει χωρίς ουσιαστικά να παρουσιάζεται ως... Και αυτό είναι το σημαντικότερο, φίλες και φίλοι. Όταν ένα παιδί κάθεται στην τάξη, γνωρίζει ότι κάποιος προσπαθεί να του διδάξει κάτι. Εκεί ξέρει ότι έχει πάει ή βρίσκεται εκεί για να μάθει κάτι, να διδαχτεί κάτι. Όταν όμως παρακολουθεί μια σειρά, ένα βίντεο, ένα broadcast, πιστεύει ότι απλώς εκείνη τη στιγμή χαλαρώνει, διασκεδάζει. Και ακριβώς γι' αυτό πολλές από τις επιδράσεις των μέσων μπορούν, η διδασκαλία δηλαδή των μέσων, να μην ονομάζεται διδασκαλία, γιατί ακριβώς περνά απαρατήρητη. Γίνεται σε στιγμές που ο εγκέφαλος των ατόμων αυτών δεν είναι προετοιμασμένος ή δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι εκείνη τη στιγμή μαθαίνει, είναι σε διαδικασία μάθησης. Όμως, να πούμε φίλες και φίλοι, και θα ήθελα να το γνωρίζετε και να το θυμάστε, πάντοτε και ανά πάσα στιγμή είμαστε σε διαδικασία μάθησης. Αυτή είναι η βασική λειτουργία του εγκεφάλου. Να μαθαίνει και να αντιλαμβάνεται μοτίβα, πρότυπα, ερεθίσματα. Ο εγκέφαλος μαθαίνει ακόμα και όταν έχουμε μισόκλειστα μάτια και μισοκοιμόμαστε. Ο εγκέφαλος μαθαίνει όταν τρώμε, όταν γελάμε, όταν βλέπουμε μια ταινία. Θα ήθελα επίσης να, με τον ίδιο τρόπο να σκεφτούμε ότι πραγματικά ακριβώς επειδή μαθαίνουμε ανά πάσα στιγμή, πρέπει να προσέχουμε και να έχουμε περισσότερο αναπτυγμένη τη συνειδητή μας πλευρά και να συνειδητοποιούμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει στιγμή που ο εγκέφαλός μας εκεί που θα εκτεθεί δεν θα επηρεαστεί. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Μη διαχωρίζουμε στιγμές ότι τώρα χαλαρώνω, άρα δεν μου λέει κάτι, δεν με αγγίζει. Μας αγγίζει. Το λέω με την έννοια ότι πρέπει απλά να υπόψη μας, πρέπει να έχουμε συνειδητά υπόψη μας ουσιαστικά το τι επίδραση έχει το περιβάλλον στον εγκέφαλο, αλλά και αυτό που είπα ότι ο εγκέφαλος είναι διαρκώς ενεργοποιημένος, ακόμα και από τα όνειρα μαθαίνουμε, να το πω και έτσι, είναι διαδικασία μάθησης και αντίληψης και επεξεργασίας δεδομένων, ακόμα και να μην το καταλαβαίνουμε. Θα πω φίλες και φίλοι ότι επίσης κάτι το οποίο σίγουρα παίζει ρόλο είναι ότι πολλές φορές βέβαια, ειδικά όταν όσο αφορά την έκθεση, αυτό που είπαμε στις οθόνες, οι οθόνες δεν μας λένε απλώς τι να κάνουμε. Στην πραγματικότητα μας πρόκνουν να δούμε κατηγορίες μέσα από τις οποίες εμείς οι ίδιοι ερμηνεύουμε την ίδια την εμπειρία. Και θα έλεγα ότι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, αυτό είναι ακόμα πιο ισχυρό. Δεν επηρεάζεται μόνο η συμπεριφορά. Επηρεάζεται η ίδια η σημασία που δίνουμε εμείς στη συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχει και ένα φαινόμενο που στον καθημερινό διάλογο συχνά ονομάζουμε, στην ψυχολογία τουλάχιστον, κοινωνική απόδειξη. Σε τι αναφέρομαι? Όταν πολλοί άνθρωποι θαυμάζουν κάποιον, ο ίδιος αυτός, ο μαζικός θαυμασμός, γίνεται μία πληροφορία. Για να τον θαυμάζουν, ας πούμε, εκατομμύρια άνθρωποι, κάτι θα έχει, δεν μπορεί να τον θαυμάζουν τζάμπα, και από εκεί και πέρα μπορεί να ξεκινήσει ένας μηχανισμός αυτοενίσχυσης, πάλι όπως τον αναφέρουμε εντός της επιστήμης της ψυχολογίας. Η τηλεόραση προβάλλει ένα πρόσωπο επειδή, ας πούμε, είναι γνωστό. Το πρόσωπο γίνεται περισσότερο γνωστό επειδή με τους χύψη τρόπους που είπαμε προβάλλεται, και η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα αυξάνει ως ντόμινο, αυξάνει την αντιλαμβανόμενη κοινωνική του σημασία, την κοινωνική του αξία. Προχωρώ και λέω ότι η αυξημένη κοινωνική, άρα αξία, σημασία ενός ανθρώπου, φίλες και φίλοι, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τα μέσα και και ουσιαστικά η ίδια η δημοσιότητα δημιουργείται εν τέλει πάλι ως ντόμινο περισσότερη και περισσότερη και περισσότερη δημοσιότητα. Αυτό είναι κιόλας που εξηγεί γιατί άνθρωποι μπορούν να κατακτούν τεράστια κοινωνική επιρροή χωρίς η επιρροή αυτή να συνδέεται ουσιαστικά απαραίτητα με πραγματική γνώση. Βέβαια εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Φίλες και φίλοι, η αναγνωρισιμότητα δεν είναι η ειδίκευση. Ένας εξαιρετικός τραγουδιστής δεν γίνεται αυτομάτως και ειδικός στη ιατρική. Ένας εξαιρετικός ηθοποιός δεν σημαίνει ότι επειδή εκφράζει μια άποψη είναι ειδικός στην ψυχολογία, δεν είναι ψυχολόγος. Ένας παρουσιαστής δεν μπορεί να γίνει ειδικός στην οικονομία, αλλά δυστυχώς το influence, η επιρροή που έχει ψυχολογικά, το κύρος αυτό το οποίο διαθέτει μπορεί να μεταφερθεί από τον ένα τομέα στον άλλο. Δηλαδή αυτό που λέμε halo effect, σαν να λέμε ότι ένα θετικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου μπορεί να επηρεάζει την αξιολόγηση εντελώς διαφορετικών χαρακτηριστικών του. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή ένας άνθρωπος είναι εμφανίσιμος, είναι όμορφος, μπορεί ταυτόχρονα να μας φαίνεται και περισσότερο αξιόπιστος. Επειδή είναι επιτυχημένος σε ένα τομέα, μπορεί να θεωρούμε ότι η άποψή του έχει ιδιαίτερη αξία, όχι μόνο στον τομέα στον οποίο ασχολείται, αλλά και σε άλλους. Δηλαδή, βλέπουμε στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, έναν ηθοποιό. Βλέπουμε μία συνέντευξη στην οποία ένας ηθοποιός του Hollywood μας λέει την άποψή του για τη γονεϊκότητα. Εκείνη τη στιγμή πολλοί άνθρωποι θα πέσουν στην παγίδα στο ότι αφού ο άνθρωπος αυτός με αυτή την κοινωνική αποδοχή, με αυτή την κοινωνική, με αυτό το κοινωνικό στάτους έχει μια άποψη και είναι τόσο επιτυχημένος, γιατί όχι να μην είναι και valid, να μην είναι και αξιέπαινη να είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται, αναλύει και λειτουργεί σε έναν άλλο τομέα. Εδώ όμως πραγματικά μπορεί να κάνουμε και λάθος. Γιατί το ότι επειδή μας είναι συμπαθής, το ότι μπορεί να είναι καλός ηθοποιός, μας μειώνει την κριτική απόσταση απέναντι σε όσα δηλαδή ουσιαστικά υποστηρίζει. Το ότι είναι καλός ηθοποιός ή το ότι είναι όμορφος ή το ότι είναι πλούσιος δεν σημαίνει ότι γνωρίζει για τη γονεϊκότητα, δεν σημαίνει ότι γνωρίζει για την κατανάλωση ουσιών, δεν σημαίνει ότι γνωρίζει για το πώς λειτουργεί η ψυχολογία. Μπορεί να έχει φυσικά τη γνώμη του και μπορεί να έχει μια εικόνα, αλλά στην πραγματικότητα υιοθετούμε μια καθολικότητα. Αφού συμπαθώ τον τάδε, άρα συμπαθώ και τις απόψεις του για το τάδε, τάδε, τάδε, τάδε τομέα. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, γιατί πρέπει να το διαχωρίσουμε. Το ένα δεν συνεπάγεται το άλλο. Και ουσιαστικά το ίδιο συμβαίνει και με τη διαφήμιση, έτσι. Και οφείλω βασικά να πω, συγγνώμη, ότι υπάρχει και το εξής, αγαπητοί ακροατές, ότι παλαιότερα σε αυτό που αναφέρω τώρα η διάκριση ήταν καθαρότερη, έτσι. Έβλεπες μια εκπομπή, μετά έρχονταν μια διαφήμιση. Σήμερα ο ίδιος άνθρωπος που βλέπουμε, θέλω να πω για να μην σας μπερδέψω, ότι στην πραγματικότητα η έκθεση στους ανθρώπους αυτούς είναι πολύ πολύ μαζικότερη και πολύ συχνότερη. Άρα μπορεί το κομμάτι της επιρροής του, αυτό που λέμε, μας αφήνει χρόνο και χώρο να απομακρυνθούμε ή να αξιολογήσουμε εξ αποστάσεως τα όσα έχουμε ακούσει από αυτόν. Θα τον δούμε στο κινητό το πρωί, το μεσημέρι στην τηλεόραση, το απόγευμα πάλι στο κινητό, μετά ανοίγουμε το τάμπλετ, μας βγαίνει μια διαφήμιση με τον ίδιο και κάπου όλο αυτό στην πραγματικότητα τον μετατρέπει σε ένα μέρος της ζωής μας, αλλά αφού τον μετατρέπει ως μέρος της ζωής μας, γίνεται μέρος του εαυτού μας, άρα και οι απόψεις του, λανθασμένες ή μη, κατά κάποιο τρόπο και αυτές αναγκαστικά ή έμεσα από ορισμένους ανθρώπους υιοθετούνται. Και όσο ισχυρότερη άρα είναι η ταύτιση του κοινού με ένα πρόσωπο, τόσο ισχυρότερη μπορεί να είναι και η πειθό του. Θα αναφέρω στο σημείο αυτό και επειδή φτάνουμε σε μια κεντρική έννοια, το κομμάτι θα το αναφέρω όπως λέγεται και αναλύεται από την επιστήμη της ψυχολογίας, η κριτική απόσταση. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει κριτική απόσταση? Δεν είναι ψυχολογικά υγιές να αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίζουμε συστηματικά κάθε δημόσιο πρόσωπο με καχυποψία. Και δεν πρέπει να υπερβάλλουμε, σίγουρα πρέπει να έχουμε άλλο η κριτική αξιολόγηση, άλλο η έννοια της γενικευμένης καχυποψίας. Απ' την άλλη, φίλες και φίλοι, όμως δεν είναι υγιές ούτε να εγκαταλείπουμε την κριτική μας ικανότητα επειδή μας αρέσει κάποιος. Μπορώ να αγαπώ ένα καλλιτέχνη, μπορώ να αγαπώ τον τρόπο που τραγουδά, μπορεί να αγαπώ τον τρόπο που ένας ηθοποιός παίζει στις ταινίες, μπορεί να αγαπώ την υποκριτική του ικανότητα, αλλά μπορώ και έχω το δικαίωμα να διαφωνώ με μια άποψή του. Μπορώ να θαυμάζω ένα άτομο, ένα παρουσιαστή, έναν influencer.
1: Η ώρα
0: αλλά
1: στον
0: δεν χρειάζεται,
1: FM είναι
0: μάλλον
1: 4.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Ωραία για Κάντια. Οπότε... Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια, wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
3: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτη το Θεό.
2: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
3: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
3: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι αλουμίν.
13: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
13: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
14: Αυθεντική τσικουδιά.
13: Παρθένο ελαιόλαδο.
14: Μέλι.
13: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
14: Τα πάντα παραγωγής μας.
13: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
14: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
14: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
13: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
19: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
18: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
19: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
18: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
19: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
18: Tony Strom.
19: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
18: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
19: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
20: Αγρίνη στέκει στο.
21: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
22: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαββάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 8-12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Σε ένα σπήλιο
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Λία Αχαρνών με τον ένα και μοναδικό Νεκτάριο Σαμόλη.
15: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
14: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
17: Ευτυχισμένες στιγμές, αξέχαστες βραδιές, μέρες ανισμόνητες, σαν και τη σημερινή ακριβώς που βρισκόμεθα εις του Σοκράτη του Τσουρδαλάη του σπίτι, ημέραν του Αγίου Αθανασίου 18 Ιανουαρίου του 1982. Πράγματι είναι μια όμορφη βραδιά που τόσο κι εγώ όσο και όσοι βρίσκονται εδώ, θα τη θυμούμεθα.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
10: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτη το Θεό.
9: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
10: Δεν πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
9: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
10: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
11: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικό Σύλλογος Ακτεοκρήτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: FM.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδινε στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
14: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λαβαδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκητάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
15: Έλα πω. Μια μέρα.
14: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.
16: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
0: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Λία Αχαρνών με τον ένα και μοναδικό Νεκτάριο Σαμούλη.
12: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
11: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μην πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβέ. Θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Αγία Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τη λίγη και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666 666.
12: Σίτες,
11: ρολά,
12: γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
13: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη γιορτή της κουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Λία Αχαρνών με τον ένα και μοναδικό Νεκτάριο Σαμόλη.
14: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
13: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
15: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: 7 και μισή.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210 94 07 809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Σίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
11: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λεβαδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκυτάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
12: Έλα πω. Μια μέρα.
11: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.
13: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
14: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Eso.
1: Ο 87,5 η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.

0: Είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

Γιορτίτσικους Γιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Καρακώστας, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.
1: Honda Καρακώστας.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
8: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαββάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.
9: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ,
0: Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
8: Γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τη λίγη και παξιμάδινε στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ADFM.
1: Δεν στην αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τις πάσεις, γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Σίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
5: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λεπαιδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκυτάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
6: Έλα πως θα με καμιστέρι σου ορχιστικές μια μέρα.
5: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9:30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-22-16-17.
7: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: να σκουμπώσω και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λεπαιδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκυτάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
3: Έλα πω. Μια μέρα.
2: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

Ένα από τη μαντινάδα που λέει βάσανα κι άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του ντονιά έγινα κληρονόμος.

Ό,τι έχω πάθει στη ζωή, μάθημα μου έχει γίνει, κι ούτε το να μαθιό μου μπλιό, δεν έχω εμπιστοσύνη.

0: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

BDFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. BDFM. Η φωνή της Κρήτης

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
1: Ο

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρωμακάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

0: ρίχνομαι στο σκοτάδι.
1: Κρήτη FM 87,5. Ο πρώτος σταθμός στα FM, πρώτος και στην καρδιά μας.
2: I am Mark from Switzerland. Ακούτε Κρήτη FM.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.